0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: ψυχή μου.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Πέμπτης, είναι και να το κάνω και πιο ωραίο, ναι. Πρωινό παραμονής Παρασκευής.
1: Έτσι, γεια σου.
0: Και μία μεγάλη καλημέρα στο Σταύρο που είναι σήμερα μαζί μας.
1: Γεια σου, Σταύρο.
0: Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα και στην Ιωάννα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό, παιδιά.
1: Κάνετε?
0: Είμαστε καλά, είμαστε στα πρόθυρα του Σαββατοκύριακου. Είναι παραμονή
1: Παρασκευής.
0: Και τη κατάρρευση είμαστε, ούτε ή άλλου. Γι' αυτό το λέω για το έρχεται Σαββατοκύριακο, γιατί φτάνει και η κατάρρευση. Και το μεταξύ σχεδιάζεις τόσα πράγματα να κάνεις το Σαββατοκύριακο και είσαι τόσο λιώμα.
1: Δεν γίνεται, παιδί μου.
0: Δεν μπορείς να κουνηθείς, παιδιά.
1: Γι' αυτό λοιπόν βάλτε ένα στόχο αυτό το Σαββατοκύριακο να κάνετε τα απολύτως απαραίτητα. Να κάνετε και κάτι για τον εαυτό σας. Να πάτε μια βόλτα, να βγείτε λίγο έξω.
0: Εγώ θα ταξιδέψω.
1: Πού θα πας, μάνα
0: μου? Θα πάω Πάτρα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ θα ήθελα να έρθω μαζί, αλλά δεν γίνεται. Θα είμαι αλλού.
0: Δεν μπορείτε, θα είστε αλλούλουλου.
1: Αλλούλουλου. Νομίζω μάλλον θα θέλεις εσύ να είσαι μαζί μου, αλλά τέλος πάντων τώρα.
0: Ήθελα, το λέω ειλικρινά, αλλά θα πάω Πάτρα. Θα πάω Πάτρα. Να κάνουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Έχουμε και παιχνίδια, έχουμε και διαγωνισμούς, έχουμε και δώρα. Έχουμε όμως και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά και κάνουν τη μεγάλη διαφορά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και παραμονή Παρασκευής με πολλά δώρα, διαγωνισμούς, ταξίδια, εισιτήρια. Χαμός θα γίνει και σήμερα.
0: Έχει να γίνει και σήμερα. Ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε να ταξιδέψουμε και σε πάρα πολύ ωραία σημεία της Ελλάδος. Και όχι μόνο στο τυχερό τηλέφωνο. Έχουμε και άλλα ταξίδια να σας δώσουμε. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10 εδώ στον Love 97,5 με Ιωάννα Τσέλικα
1: και Δημητρή Ψεματικά.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

0: ξεχαστώ. Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Ακούς ταξίδι ρε παιδί μου και βλέπω τα μηνύματα που έρχονται.
1: Ναι, και τρελαίνεσαι.
0: Και όχι, έρχονται τα μηνύματα, λέει παιδιά, δώστε κανένα ταξίδι γιατί είμαστε λιώμα όλοι. Και νομίζω ότι για να μπορέσεις να περάσεις ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι, νομίζω ότι χρειάζεται πολλά μικρά ταξίδια, παιδιά. Το έχω φιλοσοφήσει αυτό. Ναι.
1: Γιατί να σπάς το καλοκαίρι σε.
0: Να σπάς το καλοκαίρι, να έχεις πάντα κάτι να περιμένεις. Γιατί να σου πω κάτι. Όταν είναι να πας μια εβδομάδα διακοπές, γιατί από οι περισσότεροι φέτος, οι Έλληνες, σχεδόν το 60% θα ταξιδέψει, για να μην σου πω και λιγότερο, θα ταξιδέψει μόνο για 4 μέρες.
1: Μα είναι πάρα πολύ ακριβά όλα.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Οπότε, αν έχεις και οικογένεια, δηλαδή.
0: Γιατί γελάς. Γιατί λες, έχω φαίνει ξηρό καρπό γι' αυτό.
1: Αυτό βλέπω. Πρέπει να δείτε τις γκριμάτσες που κάνει. Τον ενοχλεί τώρα κάτι στον ξηρό καρπό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι περισσότερες οικογένειες, λοιπόν, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν οικογένειες, μιλάμε ότι το κόστος αυξάνεται πάρα πολύ.
0: Μεγάλο. Ναι,
1: οπότε και το 4-5 μέρες. Είναι το ιδανικό, είναι το μέγιστο.
0: 40% 40% της έρευνας που έγινε έδειξε ότι θα ταξιδέψουν, θα κάνουν κάποιοι διακοπές.
1: Ναι.
0: Ένα 60% ήταν αμφιλεγόμενο, να ξέρεις.
1: Αν θα κάνει, δεν θα κάνει.
0: Και
1: φέτος.
0: Ένα κάτι λιγότερο από. Μάλλον ήταν λιγότερο από 60% και ένα μεγάλο κομμάτι, ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι για τα δεδομένα τα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Είπε ότι δεν θα πάει καθόλου διακοπές.
1: Καθόλου πουθενά.
0: Καθόλου, παιδιά.
1: Ούτε χωριό, ούτε εξωτερικό.
0: Όχι, όχι. Τα χωριά, βέβαια, να ξέρετε ότι αυτοί που θα πάνε διακοπές έχουν μέσα και τα χωριά. Αυτοί που σκέφτονται την τελευταία στιγμή για το τι θα κάνουν έχουν επίσης και τα σπίτια τους.
1: Ναι.
0: Και αν δεν έχεις ένα σπίτι, έχεις το σπίτι ενός φίλου.
1: Ναι,
0: αλλά το διακοπές κανονικά, 40% είπε ότι θα πάει διακοπές, ότι έχει κλείσει και θα πάει διακοπές.
1: Είναι δύσκολα. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή ότι έχουν ανέβει τόσο πολύ οι τιμές που το budget έχει εκτοξευτεί και είναι πραγματικά δύσκολο.
0: Μην το συζητάτε καθόλου. Συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5 γιατί έχουμε τα καλύτερα ταξίδια, να ξέρετε. Έχουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς και θα σας δώσουμε την ευκαιρία σε πάρα πολλούς από εσάς να ταξιδέψετε και μετά εκεί πέρα που θα πάτε να κάνετε καμιά ευχούλα για εμάς, όπως φίλοι ακροάτρια που μας έστειλε πριν από. Που μας είδε στο Smart Park.
1: Α,
0: που
1: ναι,
0: μας έλεγε
1: ναι,
0: ότι ταξίδεψε και πέρασε τόσο ωραία. Και πάντα μας σκέφτεται και μας συζητάει με τις παρέες της.
1: Στον Ναύπλιο είχε κερδίσει.
0: Στον Ναύπλιο και πέρασε, λέει, και πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: ήταν πολύ ωραία.
1: Είναι η χαρά μας και εμάς.
0: Ναι,
1: γιατί τα βλέπουμε τα ξενοδοχεία, τα διαλέγουμε ένα-ένα, γιατί είναι από αυτά που λέμε αχ, τι ωραία να πηγαίναμε κι εμείς και μετά σας τα δίνουμε εσάς. Δηλαδή είναι προσεγμένα τα ξενοδοχεία μας.
0: Είναι σαν να πηγαίναμε εμείς. Αλλά πάτε εσείς. Λοιπόν, στείλτε μας και ένα μηνυματάκι. Τι έχετε κάνει με τις διακοπές? Έχετε κανονίσει, θα πάτε, δεν θα πάτε? Έχετε κανονίσει να πάτε σε κάποιο εξοχικό που έχετε πιθανόν? Έχετε κανονίσει να πάτε σε κάποιο σπίτι ενός φίλου, μιας φίλης που θα σας φιλοξενήσει?
1: Ή έχετε κανονίσει να πάτε σε ένα προορισμό που δεν έχετε ξαναπάει, σε ένα νησί κάπου, μια εκδρομή?
0: Και επίσης, αν δεν έχετε κανονίσει καθόλου διακοπές, γιατί υπάρχουν και αυτοί που έχουν πιάσει και τη δουλειά πρώτη χρονιά και που δεν έχουν άδεια ή που θα πάρουν ελάχιστη. Ή που τα οικονομικά μπορεί να είναι ζόρικα και να πούνε ότι κοίταξε να δεις, καλύτερα θα κάνω κάτι κοντινό.
1: Okay.
0: Γιατί να σου πω κάτι, αν του πάρεις και απόφαση και πεις ότι κοίταξε να δεις, δεν θα ταξιδέψω, δεν έχω να πάω πουθενά, μπορεί να περάσει και πάρα πολύ ωραία στην Αθήνα. Ξέρω, μου το έχεις πει 800 χρόνια.
1: Δεν θα
0: σχολιάσει καθόλου. Και ναι, μην σχολιάσει καλύτερα, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν το έχεις πάρει απόφαση, είτε για κάποιους λόγους που είναι έξω από τις δυνάμεις σου για να τους αλλάξεις,
1: ναι,
0: δηλαδή βλέπει δουλειά, είτε είναι θέμα οικονομικό, αν το πάρεις απόφαση, μπορείς να περάσει και καταπληκτικά.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει χρονιά, μου έχει τύχει 2 χρονιές, μου έχει τύχει και 3 χρονιές που πραγματικά έχω περάσει πάρα πολύ ωραία στην Αθήνα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ ήμουν μόνο, αλλά εντάξει.
1: Οι άλλοι που ήταν, Δημήτρη μου.
0: Οι άλλοι είχαν πάει διακοπές.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, στείλτε μας κανένα μηνυματάκι. 694-711-11. Το τηλεφωνάκι μας στο Viber. 694-711-11. Τι έχετε κανονίσει για τις διακοπές φέτος? Θα κάνετε, δεν θα κάνετε? Θα πάτε κάπου που δεν έχετε ξαναπάει? Ή θα πάτε σε κάποιο γνωστό προορισμό? Βλέπε χωριό, βλέπε σπίτι, βλέπε σπίτι φίλου. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας εδώ στον Love 97,5 και σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε, ετοιμαστείτε γιατί θα βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ στον Love 97,5, πρωινό Πέμπτης, παραμονή Παρασκευής. Είναι 11 του μηνός, 11 Ιουνίου. Οι αντιστάσεις μας τελειώσανε. Δεν υπάρχει άλλη αντίσταση. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε, νομίζω.
1: Παραδοθήκαμε, τέλος. Αυτό ήταν.
0: Νομίζω, απλά πηγαίνουμε για τις διακοπές. Απλά κάντε κουράγιο, κάντε υπομονή. Κάποιοι θα ξεκινήσουν και τις άδειές τους στο τέλος του μήνα.
1: Ωραία.
0: Κάποιοι θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο. Έχουν καιρό μπροστά τους.
1: Ναι.
0: Θα έχουν βέβαια καλύτερο, θα είναι πιο ωραίο γιατί θα έχουν την προσμονή των διακοπών.
1: Εντάξει,
0: γιατί οι άλλοι που θα γυρίσουν. Μέσα τέλη Ιουλίου, εκεί πέρα μετά. Θα είμαστε μαζί τον Αύγουστο.
1: Εντάξει.
0: Με αυτούς που δεν θα πάνε διακοπές. Λοιπόν, να σας θυμίσω εγώ ότι ένα πρόοπτο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Μία πυρκαγιά, μία ζημιά στον εξοπλισμό. Ένα φυσικό φαινόμενο, ρε παιδί μου, που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και πολύ συχνά.
1: Σωστά.
0: Με το πρόγραμμα Πολυπροστασία της Ινδέα έχετε ολοκληρωμένη κάλυψη για το κτίριο, τον εξοπλισμό, το εμπόρευμα και τη συνέχιση βέβαια της λειτουργίας της επιχείρησής σας. Για να συνεχίσετε με σιγουριά Ινδέα. Το στην ασφαλειά σου. Μάθε περισσότερα στο syndea.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου για να έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο και να περάσεις ένα ήρεμο, ήσυχο, χαλαρό καλοκαίρι. Και χειμώνα και μετά άνοιξε φθινόπωρο και άνοιξε κτλ. Λοιπόν, τώρα η Ιωάννα, τι λες, να πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση καιρό.
1: Να πάμε, ναι.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Σας θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό ρυθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Το κέντρο είναι πάρα πολύ καλά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Κατεχάκι επίσης βλέπω, GG, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Μια χαρά κυκλοφορείτε σε Μεσογείο και Κηφισίας. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κρανάκι, Ζωνούλα, να μην ξεχάσετε και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και από το απόγευμα και μετά γίνονται νοτιάδες, η έντασή τους στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και Σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά, μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος, δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για να πάμε στη Βαλχάλα!
1: Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
0: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
8: Άστα ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
7: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
8: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
7: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the king.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.

0: μας κάτσει και ένα τεχνικό πεμπτιάτικα.
1: Καιρό έχει να μας συμβεί. Εντάξει, ακουγόμαστε, μας ακούτε
0: φαντάζομαι. Αυτό το τσεκάρα είμαστε μια χαρά. Αλλά λέω, ξέρεις τι, Πέμπτη, λέγαμε για διακοπές. Να, τις ξεκινήσαμε μάλλον τις διακοπές.
1: Κάποιος άλλος είχε άλλα σχέδια.
0: Έλατε. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα διάβαζα τα δικά σας μηνύματα. Από αυτά που λέγαμε από νωρίς το πρωί. Ότι για το που τι θα κάνετε για διακοπές, που θα πάτε, από εδώ, από εκεί.
1: Και κοινωνικό τουρισμό βλέπω πολύ.
0: Παίζει πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: παίζει
1: ναι,
0: πάρα
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπω ότι. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είπαν ότι θα πάνε 2-3 μέρες, 4-5, ξέρω εγώ, σε κάποιο μέρος και μετά εξοχικό. Ναι. Το εξοχικό παίζει πάρα πολύ,
1: ενώ
0: παιδιά.
1: Παίζει πάρα πολύ και το εξοχικό το δικό σου και το χωριό το δικό σου και το εξοχικό ενός φίλου. Και αν σε καλέσουν, λες να ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είπαμε, το κόστος είναι μεγάλο.
0: Είσαι καλά τώρα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 11 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Νομίζω ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή για το σημερινό γκλινγκλινγκλινγκλινγκ. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Γιατί παραλίγο να μην κάνω ούτε και γκλινγκλινγκ έτσι όπως πήγαινε σήμερα.
1: Ωραία, κάτω προλάβαμε.
0: Λέω εντάξει. Δηλαδή σήμερα λέω, επειδή είπαμε για διακοπές, μας είπε. Ας το ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα. Έλα, πάρτε το από τώρα. Αλλά εντάξει είμαστε. Λοιπόν, το σημερινό γκλινγκλινγκ έχει θέμα.
1: Ναι.
0: Έχει θέμα. Mm. Τι βλέπετε δεξιά.
1: Χθες
0: είπα αριστερά, γιατί αν ήσουν οδικός, βλέπεις αριστερά. Αν ήσουν στο γραφείο, βλέπεις αριστερά. Συνήθως. Όχι, καλά, στο γραφείο δεν είναι συνήθως το παράθυρο. Στο αυτοκίνητο είναι συνήθως το παράθυρο.
1: Είναι.
0: Τώρα, θέλω να μας βγάλετε μία φωτογραφία. Τι βλέπετε δεξιά. Δηλαδή, γυρίζεις δεξιά και λες τι έχω δεξιά. Χθες γέλασα πάρα πολύ πάλι με αυτό με τα αριστερά και με τα δεξιά. Γιατί, ρε παιδί μου, βλέπεις διαφορετικές εικόνες. Ο άλλος είναι με στο λεωφορείο. Ο άλλος είναι στο γραφείο.
1: Ο άλλος είναι στην κουζίνα μαγειρεύει.
0: Ναι, και βλέπεις εντελώς διαφορετικά πράγματα. Τι είναι στα δεξιά σας όμως αυτή την ώρα.
1: Τώρα θα δούμε.
0: 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Θέλω να δω τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή δεξιά σας. Στέλνετε τα μηνύματα για να φτιάξει η Madame Collagerie και τα σημερινά collage.

0: Αγγίση, ποια είναι η αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές.
1: Αυτή
0: η αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές, παιδιά.
1: Αυτή είναι νομίζω... που έχει σημασία περισσότερο από κάθε τι άλλο αυτή την περίοδο.
0: Έτσι, νομίζω αυτό που λέω αυτές τις μέρες, νομίζω ότι με όποιον συζητάω και με όποιον μιλάω μου λέει ακριβώς το ίδιο.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή, όταν λέω ότι πάει, τελειώσαμε, απλά το μυαλό δεν λειτουργεί, το σώμα πηγαίνει από μόνο του, όσο πηγαίνει, νομίζω ότι ισχύει σε όλους. Δηλαδή, με όσους συζητάμε, μου λένε άσε Δημητάκη, έτοιμος για διακοπές. Αν μου λέγανε φύγε, είχα φύγει πετώντας.
1: Ποιος θα έμενε πίσω, νομίζεις?
0: Καλέ, δεν θα έμενε κανένας.
1: Κανένας δεν θα έμενε πίσω.
0: Γι' αυτό το λόγο έχουμε πει ότι εδώ στον Love 97,5 θα φροντίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τις διακοπές σας. Τις διακοπές σας γενικά, και με τα παιχνίδια μας και με τους διαγωνισμούς μας, αλλά και με αυτό που έρχεται τώρα, τα εισιτήριά μας.
1: Τα εισιτήριά μας, τα ακτοπλοϊκά. Διαγωνισμός λοιπόν και σήμερα. Εισιτήρια για δύο άτομα σε καμπίνα. Παίρνετε και το αυτοκίνητό σας.
0: Wow,
1: πηγαίνετε και γυρίζετε.
0: Θέλω να μου τα κάνετε ωραία, εύκολα, για να είναι όλο μαζί το πακέτο.
1: Όλο το πακέτο. Να λέω για δύο άτομα σε καμπίνα με το αυτοκίνητο να πας και να γυρίσεις στην Κρήτη.
0: Ωραία, τώρα με φιλιά. Τώρα μου τα λες ωραία. Να μην χρειαστεί να κάνω τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, να τα έχω όλα. Αυτοκινητάκι, δύο άτομα, καμπίνα, Κρήτη, έφυγα.
1: Και πηγαίνεις και γυρίζεις.
0: Δεν με αφήσετε εκεί, θα γυρίσω κιόλας.
1: Θα γυρίσεις κιόλας. Εννοείται. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines και μην ξεχνάτε, ταξιδεύουμε για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα. Πληροφορίες και κρατήσεις βρίσκουμε στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό μας πράκτορα ή στο νέο See More App. Το C γράφεται όπως η θάλασσα, CEA. Μπορείτε να το κατεβάσετε τώρα λοιπόν και να δείτε και τις προσφορές, να κλείσετε και τα δικά σας εισιτήρια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι γράφουμε λοιπόν στο μήνυμα? Παίρνετε κινητό, 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber, 694-711-11. Γράφετε
1: όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη.
0: Μάλιστα. Στέλνετε τα μηνύματά σας, κλήρωση λίγο μετά το τέλος της εκπομπής. Σήμερα θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός, ο οποίος θα κερδίσει αυτό το υπέροχο πακέτο για τις καλοκαιρινές διακοπές.

0: Τώρα η ώρα έχει πάει 8 και 25 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Θέλετε.
1: Θέλουμε.
0: Θέλετε. Θέλετε.
1: Εννοείται. Μην
0: πείτε δεν θέλω. Εκεί είναι τελικά.
1: Δεν μα είπε. Δεν μα είπε.
0: Αυτό ήταν το αφιέρωμα. Ναι. Είπα να μην σα αφήσω.
1: Τα αφιερώματα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα και ανέκδοτα δεν λέμε. Δεν μου αρέσει καθόλου. Καλύτερα να μην κάνουμε κολλάζ, α πούμε.
0: Να σου πω κάτι. Ναι, αυτό που κλαίγει στη συνέχεια για τα ανέκδοτα, αλλά ξαφνικά όταν δεν τα λέω, μου τη λέτε κιόλα. Μπράβο. Αυτό δείχνει ότι από πίσω υποφέρει και άλλο πράγμα. Στην πραγματικότητα τα θέλετε πολύ.
1: Παράτε με κι α κλαίω.
0: Στην πραγματικότητα θέλετε. Κατάλαβε.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν στέλνετε.
1: Δεν το παραδεχόμαστε.
0: Όχι, και δεν στέλνετε. Οπότε, όσο δεν στέλνετε, εγώ είπα το καλοκαίρι θα το πάμε έτσι. Σας το είπα. Εγώ θα το πάω με κορκιά. Όχι, τίποτα, μου τελειώνω και τα κουφά τώρα. Δηλαδή, έχω εξαντλήσει την μπάγκα μου, νομίζω. Λοιπόν, έλα, δώσε μια θερμοκρασία. Αφού το θέλετε τόσο πολύ, να σα πω έτσι 2-3, όχι, μην σα ταράξω και πάρα πολύ. Πόσο έχει?
1: 24.
0: Έλα, πάω τουλάχιστον για 7 βαθμούς, όχι κάτω, 7 βαθμούς συνολικά.
1: Αυτό κατάλαβα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εντάξει, για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί μου δεν στέλνετε, εδώ πέρα τα έχω λίστα ολόκληρα, τα έχω μαζέψει όλα. Τη χρονιά τα κουφά που μου έχουν στείλει και τα έχω κάνει λίστα. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, τα λέω αυτά και μου λέτε μπράβο. Δηλαδή, μπράβο σας.
1: Τέτοιοι λέμε είστε. Όλοι μπράβο, κάποιοι σου λέμε μπράβο. Κάποιοι φοράμε τη ζακέτα μας.
0: Ναι. Okay. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Πώς λέγεται το βλήτο που είναι αγχωμένο? Έλα τώρα. Αυτό το έχει.
1: Πανικό βλήτο.
0: Ναι, Ιωάννα, ναι! Πώς λέγεται το πουρο σε τιμή ευκαιρίας?
1: Πώς?
0: Κελεπούρο. Λοιπόν, πώς λέγεται το χαλασμένο γιογιό?
1: Γιο.
0: Γιογιόκ.
1: Εντάξει.
0: Τι είναι ροζ και κουβαλάει στην πλάτη του ένα καζίνο? Ροζ και κουβαλάει στην πλάτη του ένα καζίνο.
1: Τι?
0: Ο ροζ πάρνηθας. Ποιο ζώο τη ζούγκλα γυρνά από νησί σε νησί και τραγουδάει νησιώτικα?
1: Το λιοντάρι ντάρι.
0: Άντε ρε! Άντε ρε! Μπράβο ρε! Μπράβο! Αλήθεια τώρα! Καταπληκτικό, μπράβο, δεν σε περίμενα, δεν σε είχα σε αυτό.
1: Δημήτρη μου.
0: Ναι. Πώ λέγεται το φτωχό πουλί που πουλά χαρτομάντιλα?
1: Πώ?
0: Σπουργιφτάκι. Ρε, δεν σε είχα και το άλλο. Μπράβο, πολύ, πολύ δυνατή. Λοιπόν, συγγνώμη. Πώ λέγεται ο Λατινοαμερικανός ιδιοκτήτης μπαρ? Κάρλος Εχομπάρ.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται η Ινδιάνα που ανεβαίνει το βουνό?
1: Πώς λέγεται?
0: Πώς λέγεται η Ινδιάνα που ανεβαίνει στο βουνό? Αγκομαχώντας. Λοιπόν, κάτσε να σε πάω και σε ένα γρήγορο που έχω. Πώς λέγεται στη Θεσσαλονίκη η βόμβα Μολότοφ? Μπουγάτσα με στουπί.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, καλά είμαστε. Ίσως πολύ καλά την πράγμα της είχα. Είδες τελικά σιγά τσούκου τσούκου τσούκου.
1: Εκπαιδευόμαστε.
0: Μια, δύο, τρεις, τέσσερις φορές μετά εκπαιδεύεσαι.
1: Εκπαιδευόμαστε.
0: Χαρά. Θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Γιατί αλλιώς τι θα κάνω, θα συνεχίσω έτσι όλο το καλοκαίρι.
3: Κίνηση στους δρόμους.
0: Αχ, και πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας, είναι 11 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω τώρα, έχουμε κίνηση στην άνοδο του Συγκρού, έχουμε κίνηση και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα κυρίως. Εκεί θα δυσκολευτείτε. Έχει όμως και πυκνή ροή στην ευθεία του Παπάγου. Δύσκολα τα πράγματα στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
3: ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνίγουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ και κεράσια βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 6 ευρώ το κιλό.
2: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
11: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
12: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας.
3: Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό πέμπτο
1: Παρασκευό.
0: Όλα είναι. Ναι. Παραμονή Παρασκευής. Και βλέπω ένα μήνυμα το οποίο μας έχει στείλει φίλη μας η Ελευθερία. Η οποία λέει, παιδιά, πώς να σκεφτούμε καλοκαιρινές διακοπές. Πες μου, λέω, για Δημήτρη μας, η Ιωάννα μας και Δημήτρη μας. Πώς να το σκεφτούμε. Εδώ λέει στα Γιάννενα, χθες προσπαθούσα να προφυλάξω τις γλάστρες μου στο μπαλκόνι από ένα απίστευτο μπουρίνι και πολύ δυνατό αέρα και έντονη καλαζόπτωση.
1: Χθες στα Γιάννενα.
0: Χθες. Τώρα θυμηθείτε τι καιρό έκανε χθες εδώ στην Αθήνα,
1: ναι,
0: και πόσο ζέστη είχε. Και μάλιστα σήμερα έχει ομίχλη.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που έστειλε η Ελευθερία το μήνυμα, έχει ομίχλη στα Γιάννενα.
0: Δηλαδή τι να συζητάω. Καλό καλοκαίρι λέει σε εσάς στην Αθήνα, γιατί εδώ δεν το βλέπω.
1: Ναι, όντως.
0: Να σου πω κάτι. Και εμάς εδώ στην Αθήνα η αλήθεια είναι ότι είδες τώρα τι λέγαμε όλο το Μάιο, κάτι βροχές, κάτι αυτά ξαφνικά.
1: Έκανε. Και την εβδομάδα που πέρασε.
0: Ναι, πάλι έριξε τη βροχή του. Δηλαδή, νομίζω. Δηλαδή, ας πω κάτι. Άμα δεν έχεις λεφτά, ξέρεις τι λες. Λες, φθινόπωρο είναι ακόμα. Δεν έχει έρθει το καλοκαίρι. Και λες, εντάξει, ας καθίσω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό σε βγάζει λίγο από το πρόγραμμά σου, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει εμείς τέτοιο καιρό, ρε
1: παιδί μου. Δεν έχεις τρώσει καλά-καλά το καλοκαίρι. Ναι. Να πεις κάθε μέρα έχει ζέστη και ηλιοφάνεια κτλ.
0: Το παίρνεις το μπουφανάκι σου.
1: Το παίρνεις, εννοείται το παίρνεις.
0: Το παίρνεις το αδιαβροχάκι σου ακόμα. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ένα αεράκι, μια βροχούλα, κάτι μπορεί να κάνει.
0: Ταϊλάνδη έχουμε γίνει, δηλαδή τι exotic μέρος είμαστε πλέον. Δηλαδή απίστευτο. Η ώρα έχει πάει. Α, έχει πάει 8:41.
1: Έλα, να παίξουμε.
0: Είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να παίξουμε. Τι σου θυμίζει το παιχνίδι το οποίο αγαπάτε τόσο πολύ, αγαπάμε και εμείς και έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε καθημερινά και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που μιλάμε για το απόλυτο βραβείο, ειδικά για εμάς τους 80s-90s. Και βέβαια εννοείται ότι διεκδικείται και υπέροχο δώρο γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα. Που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση με την απόλυτη ποιότητα, να ξέρετε, σε οτιδήποτε κάνει, ό,τι και να φάτε, δηλαδή η
1: Πεντανός
0: ποιότητά του
1: όλα.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Και έχει και μυστική συνταγή που μαρινάρει τα κρέατα και αυτό. Γίνονται πεντανό τιμα, λουκούμι που λέμε, αυτό ακριβώς.
0: Ταξιδεύουν
1: και
0: από όλη την Αθήνα για να πάνε, να ξέρετε.
1: Εννοείται. Στο Χριστάρα. Δεξαμενής 57 στη Μεταμόρφωση.
0: Εντάξει,
1: 60 ευρώ είναι το γεύμα που θα διεκδικήσετε.
0: Αχ, θα πάρετε και την παρέα σας, θα περάσετε και πάρα πολύ ωραία, θα φάτε ότι το ευχαριστηθείτε. Αλλά πρώτα ξεκινάμε με το σημερινό απόσπασμα.
1: Για να ακούσουμε.
0: Για να δώσει. Σήμερα, για να σας δω σήμερα, γιατί λέω σήμερα θα βάλω για δυνατούς παίκτες.
1: Ναι.
0: Είπα
1: για
0: εγώ.
1: Να
0: για, να δω, για να δω ποιοι είσαστε πάρα πολύ καλοί. Πάμε να το ακούσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
3: Δώσε φώτα.
4: Αργούνε. Πολύ αργούνε.
3: Μοτέρ.
4: Πολύ φάσιτα. Σα ορμήσω. Κι εγώ.
5: Stop. Well, you gotta squeeze.
6: Γυρίσμα τέλος.
5: Yum, yum, yum. And when you sigh, I'm ready to
4: die. Χαριδάκια.
7: Είναι tasty.
1: Είσαι με τα καλά σου τώρα, δηλαδή.
0: Για να σας δω τώρα.
1: Εμένα δεν είναι ούτε καν. Δηλαδή, αν δεν έλεγε
0: και
1: εκεί στο τέλος.
0: Και είδες πόσο γνωστή η εταιρεία είναι, δεν σου βάλα κάτι αυτό.
1: Αυτό θέλω να πω. Αν δεν έλεγε εκεί στο τέλος, δηλαδή δεν καταλάβαινα ούτε το προϊόν τι ήταν αυτό.
0: Λοιπόν, 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
3: Δώσε φώτα.
4: Αργούνε. Πολύ αργούνε.
3: Μοτέρ.
4: Πολύ φάσιτα. Σα ορμήσω. Κι εγώ.
5: Stop. Well, you gotta squeeze.
6: Γυρίσμα τέλος.
5: Yum, yum, yum. And when you sigh, I'm ready to
4: die. Χαριδάκια.
7: Είναι tasty.
0: Λοιπόν,
1: τότε. 6-9.
0: Μου στέλνετε το taste. Ευχαριστώ πολύ, το ακούσαμε αυτό.
1: Το λέει, είπε. Ξεκάθαρα.
0: Πώς λέγεται το μοντέλο. Το μοντέλο, όχι μάρκα, το μοντέλο
1: το
0: θέλουμε.
1: Το προϊόν θέλουμε.
0: Έτσι.
1: 694-711-11 μηνύματα στο Viber. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Πέμπτης, είναι 11 του μηνός. Κουβά έχουμε πάει, να ξέρετε. Κουβά, δεν έχω δει κάποια σωστή απάντηση. Μάλιστα, επειδή με προβληματίσατε, γιατί στείλετε μηνύματα ρεψηματικά. Είναι αλήθεια, υπάρχει αυτό το πράγμα. Πω, τι είναι κτλ. Πήγα μέσα να ρωτήσω το παιδιά στην παραγωγή. Λέω, παιδιά, συγγνώμη, υπάρχει αυτό έτσι όπως το έχετε γράψει?
1: Μάλιστα.
0: Λένε, ναι, κύριε ψεματικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Μόνο τα παιδιά στην παραγωγή το ξέρουν. Ναι,
0: δεν το έχετε. Δεν το έχετε βρει μέχρι στιγμής. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή το γεύμα για το Χριστάρα δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι να περάσει. Γιατί τώρα, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, τώρα για να πας στο Χριστάρα είναι η απόλυτη εμπειρία και είναι κρίμα να τη χάσετε. Φωστά. Γιατί και τα πιο αγνά κρέατα θα βρείτε. Και τη
1: μυστική συνταγή που
0: μυστική
1: τα μαρινάρει.
0: Και εξαιρετικά προϊόντα γενικότερα.
1: Και χειροποίητο γύρο που ετοιμάζουν καθημερινά.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα το αφήσω έτσι. Από εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματα, θα κληρώσω ένα και θα στείλω μήνυμα.
1: Ωραία.
0: Για να κερδίσει το γεύμα αξίας 60 ευρώ.
1: Πάρα
0: μη σας αφήσω παραπονεμένους.
1: Ευχαριστούμε
0: αυτά.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πιστοποιητικό όμως δεν θα πάρετε, να ξέρετε.
1: Εσύ
0: πιστοποιητικό
1: σήμερα,
0: δεν το παρακάνουμε, δεν θα δώσω και πιστοποιητικό έτσι αφού δεν το έχετε βρει.
1: Αύριο πάλι.
0: Το δώρο όμως θα το πάρετε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, διάβαζα.
1: Ναι.
0: Τώρα τι, πού έχουμε φτάσει τώρα, τα διαβάζω αυτά και τρελαίνομαι. Λέω, είναι δυνατόν? Είμαστε στο 2026 και έχουν φτάσει τα πράγματα εκεί. Έβλεπα λοιπόν για έναν τύπο στην Αμερική, τον Άνταμ Ντέιβις, ο οποίος, παιδί μου, είχε τεράστιο κόλλημα με τη Λάρα Κρόφτ.
1: Okay.
0: Τεράστιο κόλλημα. Τεράστιο κόλλημα σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και σαν ταινία και...
1: Σαν ηρωίδα, σαν ηρωίδα γυναίκα.
0: Και ερωτική φαντασίωση.
1: Αχα.
0: Και είχε θέμα
1: το
0: μεγάλο με τη Λάρα Κρόφτ. Ναι, το είχε τερματίσει. Λοιπόν, αυτός λοιπόν κάποια στιγμή, πριν από 10 χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια παραγγελία σε μια από τις πολύ μεγάλες εταιρείες στην Κίνα που παράγουν κούκλες, συντρόφους, συντροφιάς, κούκλες συντροφιάς, να παραγγείλει μια Λάρα Κρόφτ.
1: Καλά.
0: Έφτιαξε λοιπόν μία Λάρα Κρόφτ.
1: Την
0: πήρε, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος το 2015-16. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που πήρε την πρώτη Λάρα Κρόφτ. Του άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Την είχε στο δωμάτιό του.
1: Ήσυχη καθόταν αυτή.
0: Ναι, την είχε στα όπα-όπα.
1: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι, βέβαια, ήταν λίγο στενοχωρημένος γιατί οι εκφράσεις ήταν, λέει, πολύ παγωμένες.
1: Ήταν
0: λίγο περίεργες. Κάτι άλλο.
1: Δεν αντιδρά.
0: Ναι, κολλημένα τα χείλια, βεντούτσα τα χείλια προς τα έξω.
1: Ναι, τι περίμενε ακριβώς.
0: Αυτό, ναι, αυτός ήθελε λίγο, ρε παιδί μου, να έχει λίγο πιο ενδιαφέρον. Κατάλαβες. Αλλά δεν μπορούσε να αλλάξει τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά του είπε η εταιρεία, έστειλε μάλιστα μήνυμα στους Κινέζους.
1: Να κάνει παραπονό.
0: Ναι, τους έκανε, τους έστειλε μήνυμα. Λέει, δηλαδή, η Λάρα Κρόφτ που εγώ κουνιέται.
1: Αυτή η κούκλα, η Λάρα Κρόφτ που μου στείλετε, δεν κουνιέται.
0: Κουνιέται, δεν κάνει εκφράσει.
1: Δεν κάνει εκφράσει.
0: Όλο είναι.
1: Όλο τίποτα. Να εκφραστεί με τα χείλια τούμπανο.
0: Εν πάση περιπτώσει, του άρεσε πάρα πολύ. Την είχε φτιάξει και στο. Ακριβώς το μοντέλο που ήθελε.
1: Ωραία.
0: 1,68 ύψος, βάρος 38 κιλά.
1: 38 κιλά.
0: Αδύνατη την έκανε.
1: Πολύ,
0: καλά, βέβαια, αν ήταν 60, δεν την κουβαλούσε.
1: Δεν, κουβαλούσε
0: δεν θα μπορούσε να την κάνει.
1: Ναι.
0: Να την πάει δεξιά και αριστερά.
1: Να την κάνει.
0: Λοιπόν, παρήγγειλε τη δεύτερη Λάρα Κρόφτ.
1: Λέει, παιδιά,
0: στείλτε μου το αναβαθμισμένο.
1: Ωραία.
0: Του στέλνουν λοιπόν το αναβαθμισμένο που είχε έτσι και μια ψιλοκίνηση. Και μιλάμε το μεταξύ. Δεν μπορούσε να φανεί.
1: Ψιλοκίνηση τι εννοεί? Τύπου ρομπότ.
0: Ναι, τύπου ρομποτάκι.
1: Α, δεν ήταν κούκλα.
0: Όχι, δεν ήταν σκέτη κούκλα. 2,5 χιλιάρικα πλήρωνε τη μία. Και μάλιστα λέει αυτέ στην Αμερική κάνουν 7.000. Ενώ στην Κίνα του κάνουν καλή τιμή γιατί είχε αγοράσει.
1: Γιατί είναι Κινέζικο.
0: Φέντη Τσάινα. Πήρε τη δεύτερη, την αναβαθμισμένη, την είχε μάλιστα στο σαλόνι.
1: Ωραία.
0: Μετά από λίγο καιρό, τώρα το 23-24.
1: Την προηγούμενη την άφησε, την είχε και αυτή στη συλλογή.
0: Ήταν η κάθε μία Λάρα. Την ίδια ήταν, η εμφάνιση ήταν ίδια.
1: Ωραία.
0: Να ξέρεις, απλά είχαν διάφορες δυνατότητες παραπάνω.
1: Εξελιγμένο μοντέλο.
0: Εξελιγμένο μοντέλο. Είχε μία στο σαλόνι, μία στην κρεβατοκάμαρα.
1: Μάλιστα.
0: Και μία στην κουζίνα.
1: Μάλιστα.
0: Είχε τρεις τέτοιες. Πήρε τρεις.
1: Δύο φωνάκια το κάνω αυτό.

0: Ναι.
1: Είναι και... σίγουρο ότι θέλει να το απαντάει.
0: Καλά, η αλήθεια είναι.
1: Ξέρω εγώ, ρε παιδί.
0: Φίλε μου, κάνεις λάθος. Είναι σαν το Θεό. Θέλεις να μιλάει η Εύα. Θέλω να μιλάει η Θεούλη μου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα σας πω λίγο. Αυτός κάνει και ερωτικές φωτογραφίσεις μαζί τους. Πριν από 15 χρόνια είχε γίνει και μεγάλο θέμα στο CNN. Τον είχαν βγάλει και έλεγε ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος που η σχέση του είναι κούκλα, κανονικά. Αυτός λοιπόν τις είχε πάρει και τις τρεις γιατί είχε ένα πολύ μεγάλο.
1: Τι έχει τώρα.
0: Τρεις έχει, δεν σου είπα. Μία στην κουζίνα, μία στην κρεβατοκάμερα, μία στο σαλόνι.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτός τις είχε εκεί πέρα, ναι. Γιατί όπου και αν πήγαινε, την πετύχαινε.
1: Α, ναι, γιατί μπορεί να μου έρθει να ανταλλάξω μια κουβέντα.
0: Ένα νερό να πιω. Μου ήρθε η όρεξη, την πετυχαίνω στην κουζίνα. Πάω να κάτσω να δω ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ρε παιδί με NBA, τελικούς, Knicks. Κατάλαβες. Την ώρα που βλέπω, μου έρχεται η όρεξη. Είναι και μία στο σαλόνι.
1: Μάλιστα. Σκέφτομαι πού πάνε τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Σε ποιους ανθρώπους.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος τα έχει και τα δίνει. Τώρα όμως λέει τα τελευταία χρόνια η σχέση τους έχει πάει σε άλλο level. Είναι λέει πολύ πνευματική, γιατί αυτός προσπαθεί να κάνει λέει αποτοξίνωση από τον εθισμό που έχει. Στο ερωτικό. Έχει έναν εθισμό. Και τώρα λέει τις έχει εκεί πέρα και κάθονται απλά.
1: Και τους μιλάει.
0: Τους μιλάει, ναι, ναι. Και η άλλη επειδή έχει chatbot μέσα, του απαντάει. Και έχει κάνει, λέει τώρα, προσπαθεί τώρα με μια εταιρεία στην Κίνα να πάει να κάνει το ακόμη πιο εξελιγμένο μοντέλο. Αλλά χώρο δεν έχει στο σπίτι. Δηλαδή τώρα θα του λένε στο σπίτι με τρεις γυναίκες είναι. Τις οποίες βέβαια επίσης πρέπει να σου πω ότι τις έχει παντρευτεί. Έχει πάει στο Δημαρχείο και έχει κάνει χαρτιά κανονικά.
1: Εντάξει, αφού τις έχει αποκαταστήσει, είμαι ήσυχη.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι.
1: Τώρα το νέο μοντέλο θα του λέει δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο. Να ξέρετε.
0: Και στα ίδια θα καταλήξεις, φίλε. Δεν λέει όχι, λέει όμως σε άλλες σχέσεις με. Με κανονική γυναίκα.
1: Αχα.
0: Δεν λέει όχι. Απλά μέχρι στιγμή
1: δεν έχει προκύψει.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Φαντάζομαι όταν γυρίζει, όταν έρχεται στο σπίτι με μια κοπέλα και βλέπει η κοπέλα αυτό το θέμα.
0: Του λέει κάτσε, συγγνώμη, έρχομαι σε λίγο.
1: Έρχομαι.
0: Μα τώρα φαντάζομαι να μπει μέσα στο σπίτι.
1: Πάω στο περίπτερο και γυρίζω.
0: Να σου πει ο άλλο, να πάμε σπίτι να καθίσουμε λιγάκι και να μπει μέσα και να δει και τι τρει να περιμένουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά. Τώρα λέει τα επόμενα μοντέλα θα είναι, λέει, από ό,τι είπε αυτό, δήλωσε, λέει, το ψάχνει πάρα πολύ με τι εταιρείε στην Κίνα. Θα είναι πλήρω, λέει, σιλικονούχα, θα έχουν καλύτερο βάψιμο, πιο ρεαλιστικά χέρια και θα του στείλουν, λέει, μέσα στο 2027 θα του στείλουν. Είναι το νέο αναβαθμισμένο μοντέλο Lara Croft.
1: Τέλεια.
0: Φίλε, να σου πω.
1: Εμείς το έχουμε σε πιστοποιητικά αυτό. Εμείς το έχουμε σε πιστοποιητικά αυτό. Upgrade, έτσι είναι.
0: Ναι. Αυτό το κάνει στη συγκεκριμένη. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα τι λεφτά ξοδεύουν.
1: Αυτό λέω.
0: Για όλα αυτά. Δηλαδή, και γίνεται χαμός μάλιστα. Και σου λέει τώρα, σου λέει μόνο φέτος, τώρα επειδή το κάνουμε πλάκα εμείς, να σας πω, δεν ξέρω, 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ήταν ο τζίρος για κάτι αντίστοιχο.
1: Για τις κούκλες.
0: Για τις κούκλες, παιδιά. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Δίνουμε 4 δισεκατομμύρια δολάρια. 4
0: δισεκατομμύρια. 4 δισεκατομμύρια. Τι είναι, δηλαδή, κατάλαβε.
1: Οπότε τι αναμένεται... και τώρα για την πορεία του πλανήτη και δεν ξέρω.
0: Δεν κατάλαβε. Δεν το έχετε καταλάβει.
1: 4 δισεκατομμύρια.
0: 26 δισεκατομμύρια θα έχει φτάσει λίγο μέχρι το 2030. Μόνο αυτό θα σου πω.
1: Θα δίνουμε 26 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτούμε τέτοιες κούκλες.
0: Ναι, αυτό. Αυτό, δηλαδή, τώρα, τι να πεις τώρα, κατάλαβες, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Δεν το συζητώ. Ωραία. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στον καιρό, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και με τον καιρό.
1: Ναι, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ένα πρόβατο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησής μας. Με το πρόγραμμα όμως Πολυπροστασία της Ινδέα έχει ολοκληρωμένη κάλυψη για το κτίριο, τον εξοπλισμό, το εμπόρευμα και φυσικά τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησής σου για να συνεχίζεις με σιγουριά. Συνδέα το συν στην ασφαλειά σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο συνδέα.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάνουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κατανάκη ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, κίνηση έχουμε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα τα πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή, παιδιά, και έντονο πρόβλημα στην άνοδο της Συγκρού. Η κίνηση ξεκινάει σχεδόν από το ύψος της Νέας Μύρνης και έχουμε έντονο πρόβλημα αυτή την ώρα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα και στην Ευθεία του Παπάγου. Και έντονο πρόβλημα στην Παραλιακή, όπου από το Ελληνικό μέχρι τον Πειραιά είναι όλα σταματημένα. Είναι μια συνεχόμενη ουρά. Εντάξει, θα δυσκολευτείτε όπως καταλαβαίνετε και στο Κηφισό. Οπότε, καλό κουράγιο
1: καλό
0: σε όλους. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβάλλομενες διευθύνσεις. Η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ και σπανάκι βρίσκουμε σήμερα από 1 και 9.

0: Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
12: Αυτό το καλοκαίρι, Ακούς Love 97,5.

0: Ρε, θέλετε να μας χαλάσετε το καλοκαίρι. Θέλετε να μας το χαλάσετε.
1: Από εδώ το πάνε, από δηλαδή, εκεί το φέρνουν.
0: Βροχές, περίεργος καιρός, κάνει έτσι, κάνει αλλιώς, πάνω κάτω, τσούχτρες, παντού. Τώρα έχουμε και το λαγοκέφαλο.
1: Έχουμε λαγοκέφαλο.
0: Τι γίνεται με αυτό
1: και
0: το λαγοκέφαλο.
1: Έχει έναν. Έξι πολλού. Διαφορετικά είδη, λέει.
0: Α, έχει και έξι διαφορετικά είδη.
1: Μάλιστα.
0: Α, δεν μας φτάνει ένας λαγοκέφαλος, έχει και διαφορετικά είδη.
1: Έξι διαφορετικά είδη.
0: Δηλαδή, τι να πω, δηλαδή.
1: Τα οποία έχουν έρθει, σου λέει, από τον Ινδικό ωκεανό μέσω του
0: Σουέζ. Από το Σουέζ έχουν περάσει.
1: Μάλιστα, λόγω της κλιματικής αλλαγής που έχει αλλάξει η θερμοκρασία.
0: Γιατί δεν κλείνουμε και το Σουέζ αφού κλείσαμε το Ορμούζ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κλείσουμε το ένα, κλείσουμε και το άλλο, να τελειώνουμε. Ναι. Δηλαδή, τι μας έρχεται τώρα το πώς λέγεται, λαγοκέφαλο.
1: Λαγοκέφαλος,
0: παιδιά. Mm. Δηλαδή, εμείς οι θάλασσες έμενες και σε τσίμπαγε κανένα σπαράκι,
1: ναι,
0: κανένα,
1: ναι, ναι,
0: σπάρος,
1: ναι, ναι,
0: καμιά μαρίδα, κανένα τέτοιο. Και λέγες, α, με τσίμπησε. Πω, έχει πολλά ψαράκια μέσα. Και τώρα σου έρχεται το κτίνο εδώ πέρα. Το οποίο...
1: Αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο. Είναι όμως ότι έχει μία τοξίνη η οποία σου λέει απαγορεύεται η κατανάλωσή του γιατί μπορεί να χαιρετήσει κιόλα.
0: Μπάει, αυτό δαγκώνει κανονικά.
1: Και σε δαγκώνει κιόλα.
0: Ναι. Καλά, δεν τρώγεται. Δεν έχει τοξίνες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τα δικά μας τα ψαράκια.
1: Δεν τρώγεται γιατί, γεια σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ χάλια. Και να προσέχετε εσείς που ψαλεύετε, πώς το λένε, που κάνετε, που είσαστε ερασιτέχνες του ψαρέματος.
1: Ναι, ναι,
0: προσέχετε και να μην κάνετε και πείτε, πω, τι ψαρούκες που έβγαλα. Ελάτε να σας κάνω το τραπέζι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Και φύγουμε αδιάβαστοι όλοι.
0: Δεν θα φτάνουν ο τόπος, ο ιερός εκεί πέρα να τους πάει. Παιδιά, προσοχή. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ προσοχή. Και τώρα, αυτά συγγνώμη. Εν τω μεταξύ έχουν ακίδες, λέει. Αυτά.
1: Και δόντια.
0: Τι φρωμόξαρο είναι αυτό τώρα. Πώς βρέθηκε εδώ πέρα, τι ώρα πηγαίναμε και ψαρεύαμε. Και άσχημο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: λοιπόν, αρχικά λέει εμφανίστηκε στην Κρήτη και μετά σιγά σιγά λες και κλάδες. Και στο Βόρειο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο έφτασε. Κατάλαβες αυτό. Έχει εμφανιστεί, λέει, στη λεκάνη της Μεσογείου από τις αρχές του 2000. Εκεί λέει ξεκίνησε η όλη ιστορία. Πολύ, και έχει να κάνει και με το πόσο θερμαίνονται τα νερά.
1: Ναι,
0: και τσου πέρασε αυτό από το Σουέζ και ήρθε προς τα έμα σου, λέει, ζεστά είναι εκεί πέρα, πάμε εκεί. Να του χτυπήσω πέντε ανέκδοτα. Να κρυώσω τη λεκάνη της Μεσογείου. Θα το φτιάξω εγώ αύριο.
1: Πρέπει να βγεις με ένα καράβι και στη Μεσόγειο
0: και
1: να λες ανέκδοτα, να πες θερμοκρασία στο νερό. Να φύγουνε.
0: Θα πάω στην Τράτα πάνω, θα πηγαίνουμε στη Μεσόγειο και θα λέω εγώ ανέκδοτα.
1: Ως άλλη Μανταλένα.
0: Ναι,
1: φανταστικό θα είναι.
0: Εντάξει, καταπληκτικό.
1: Το θέμα θα είναι υπέροχο, νομίζω.
0: Παιδιά, πάρα πολύ προσοχή, να ξέρετε. Πλάκα-πλάκα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί εκτός ότι είναι και περίεργα και δαγκάνε αυτά. Προσοχή πάρα πολύ στο ψάρεμα. Μην πάτε εκεί πέρα και αρχίσετε και ψαρεύετε και λέτε τι ώρα ψάρια που πήρε. Θα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί είχε συμβεί τις προάλλες αυτό, δεν είχε συμβεί.
1: Έτσι είχε
0: πριν
1: ξεκινήσει.
0: 2-3 χρόνια.
1: Έτσι είχε ξεκινήσει και βλέπαμε για το ψάρι αυτό, ναι, και τι γίνεται και πού το βρίσκουμε κτλ.
0: Είτε το βράσει, είτε το ψήσει, είτε το τηγανίσει, σου λέει, είναι τόσο ισχυρή η τοξίνη η οποία δεν φεύγει. Εντάξει, ξεχάστε, μην φάτε κανένα σούσι. Και κάνετε κανένα τέτοιο.
1: Παναγία μου.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εντάξει, και ειδικά σα ξαναλέω σε αυτού που είναι ερασιτέχνε ψαράδε που θα πάτε σε κανένα νησάκι. Τώρα,
1: ναι.
0: Και θα γουστάρετε και θα έχετε πάρει και το καλάμι και θα πεις δεν πάω να ψαρέψω μωρέ λιγάκι.
1: Και βγάζεις ένα ψάρι και δεν ξέρεις τι ψάρι είναι.
0: Και λες πω γυναίκα έφερα
1: ψαρούκλα.
0: Ψαράκι για το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Να λες, μετά σας ψάχνουν. Θα σας ψάχνουν. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 15 πρώτα λεπτά. Να σας πω ότι σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή το μεσημέρι έχουμε άλλη μια πολύ μεγάλη κλήρωση με τις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης. Έρχεται φανταστικό δώρο γιατί να, ωραία θα φύγεις για διακοπές, αλλά από πίσω σου βρίσκονται και τα λουλουδάκια σου και ο κήπος σου. Και όλα αυτά τα ωραία τα οποία έχει φτιάξει και έχει ετοιμάσει για να είναι ωραίο το μπαλκόνι σου. Και σκέφτεσαι πάρα πολύ τι θα κάνει. Και λες, παιδί μου, τι θα κάνω τώρα με τα λουλούδια. Να πάρω τον τάδε, θα φύγει διακοπές. Να πάρω τον άλλον, δεν μπορώ. Τον είχα αποχρεώσει πέρσι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να τα αφήσετε έτσι. Έρχεται λοιπόν διαγωνισμός με τις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης που σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα σετ αυτόματου ποτίσματος και να φροντίσετε εύκολα αποτελεσματικά τα φυτά αλλά και τον κήπο σας. Να μην έχετε κανένα άγχος, να φύγετε με την ησυχία σας, να μην έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και να αποτιστούν όπως λέει και η Ιουάννα σωστά
1: ναι,
0: στις ώρες που πρέπει και μεγαλώνουν και καλύτερα.
1: Σωστά,
0: τα φυτά
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Γιατί είναι κανονικό το πότισμά τους. Είναι, πώς το λέτε στην Ελλάδα, regularly γίνεται.
0: Απαναγία, λέει, πού είστε, από το Μίσιγκαν, είστε και εσείς.
1: Ποτίζονται όπως πρέπει,
0: σωστά. Τακτικά και έτσι όπως πρέπει.
1: Αυτό ακριβώς, χειμώνα καλοκαίρι με την ποσότητα νερού που χρειάζεται.
0: Regular. Ποια είσαι, ρε, Ιουάννα.
1: Εντάξει
0: regular.
1: Τώρα, ρε, παιδί μου, δεν μπορώ να κρύψω δηλαδή
0: την καταγωγή μου.
1: Λοιπόν,
0: για πολλέ επιχειρήσει μπορείτε να βρείτε τα πάντα, ό,τι φυτό θέλετε, ό,τι σκεφτείτε, ό,τι δείτε σε περιοδικό, ό,τι δείτε σε κάποιο μέρος που έχετε επισκεφτεί, όλα τα βρίσκετε στις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης. Αποστέλλονται σε όλο τον κόσμο, στέλνουν παντού να ξέρετε.
1: Μαζί με φωτογραφία.
0: Έτσι. Και φωτογραφία μέσω, έτσι, φωτογραφία μέσω Viber την ώρα που φεύγει το φυτό και να ξέρετε τι θα πάρετε, τι έχετε παραγγείλει και τι θα σας έρθει. Εμείς έχουμε λοιπόν το διαγωνισμό μας. Πασχαλιάς 1 βρίσκεται στις Αχαρνές. Μπορείτε να κάνετε και μία βόλτα. Εγώ το λέω πάντα με τα φυτόρια, εγώ τρελαίνομαι.
1: Ναι,
0: μέσα και δεν ξέρω που κοιτάζω τα φυτά και μου αρέσει πάρα πολύ να πιάνω τους βιοπόλους και να τους ρωτάω τι είναι αυτό που μπαίνει εκεί πέρα, τι πρέπει να κάνω, τι πότισμα θέλει, τι κλαδέματα κτλ. Άσε που γαλινεύεις, δηλαδή όταν πας σε ένα φυτόριο, φεύγεις μετά και το κεφάλι σου είναι αλλού.
1: Είσαι μέσα στη φύση.
0: Δεν το συζητώ.
1: Και από τις μυρωδιές, από τα λουλούδια είναι υπέροχη. Η βόλτα στο φυτόριο είναι υπέροχη.
0: Και μια τεράστια ποικιλία από γλάστες θα βρείτε, όχι απλές, θα βρείτε και γλάστες εξειδικευμένες, έτσι πιο ωραίες, πιο μοντέρνες, πιο design, οτιδήποτε θέλετε, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις Χορομίδης. Πάμε λοιπόν στο διαγωνισμό μας, τον έχουμε ανεβάσει στην κοινότητά μας στο Viber. Μπορείτε να μπείτε και να ακολουθήσετε το διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει αύριο.
1: Αύριο το μεσημέρι.
0: Αύριο το μεσημέρι θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα διεκδικήσει αυτό το υπέροχο σετ αυτόματου ποτίσματος και θα γλιτώσετε από τον πονοκέφαλο και από τη σκοτούρα καλοκαιριάτικα για το τι θα κάνετε με τα φυτά σας. Μπαίνετε λοιπόν στο Viber. Πώς θα βρείτε την κοινότητά μας στο Viber? Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Πάτε εκεί πέρα που είναι τα μηνύματά σας με τους φίλους σας. Έχει ένα search ή μια αναζήτηση ανάλογα με τη γλώσσα που το έχετε. Θα πατήσετε love97.5 Athens. Θα βρείτε την κοινότητα, θα την ακολουθήσετε. Βλέπετε το διαγωνισμό, γράφετε από κάτω θέλω και εγώ και καλή επιτυχία σε όλους.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Έλα, πάμε ταξιδάκι. Πάμε να ταξιδέψουμε με το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το τυχερό τηλέφωνο, παιδιά, σας έχουμε πει ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Με πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια κάθε χρόνο, σχεδόν 40.000 θα φτάσουμε φέτος, μέχρι το τέλος σεζόν, μέχρι εκεί πέρα μέσα τέλη Ιουλίου.
1: Τέλη Ιουλίου,
0: που θα είμαστε. Και έχουμε ταξιδέψει σε τόσο ωραίους προορισμούς, έχουμε πάει σε τόσο ωραία μέρη, έχουμε πάει σε τόσα ωραία καταλήματα. Κάθε μέρα που τσεκάρω τα καταλήματα τα οποία έχετε ταξιδέψει ήταν όλα ένα και ένα, να ξέρετε. Έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλίτσα από πίσω για να τρέξει αυτός ο διαγωνισμός και έχουμε διαλέξει τα καλύτερα για εσάς για να κάνετε τα πιο ωραία ταξίδια. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην Αίγινα. Ναι. Δεν είχαμε πάει η Αίγινα.
1: Όχι, πρώτη φορά.
0: Δεν είχαμε πάει. Mm-hmm. Ήρθε όμως η στιγμή να πάμε στην Αίγινα, η οποία είναι καταπληκτική. Τα τελευταία χρόνια γίνεται χαμός στην Αίγινα, παιδιά. Το νησί έχει ανέβει συγκλονιστικά.
1: Εύκολος προορισμός, όμορφος προορισμός, με φθηνό ακτοπλοϊκό εισιτήριο.
0: Και πολύ εύκολη πρόσβαση. Αυτό που λες, δηλαδή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και πολύ νόστιμο φαγητό και φανταστικές παραλίες και υπέροχα καταλήματα όπως είναι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες που βρίσκονται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αίγινας, στην Αγία Μαρίνα. Το κατάλημα απέχει μόλις 250 μέτρα από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας. Είναι ένας προορισμός που υπόσχεται ξεκούραστες διακοπές σε έναν ήσυχο τόπο που αναδεικνύει την ομορφιά του Αργοσαρονικού, πάρα πολύ κοντά εντωμεταξύ και στην παραλία, μόλις τα 50 μέτρα, και είναι και πάρα πολύ κοντά βέβαια και στο γνωστό ναό της Αφέας, το στολίδι της Αίγινας, το πρότυπο για τον Παρθενώνα.
0: Θα περάσετε ένα υπέροχο τριήμερο εκεί, δύο άτομα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες που βρίσκονται, όπως σας είπαμε, στην Αίγινα. Ένα υπέροχο τριήμερο. Μπείτε όμως για να το δείτε κιόλας στο www.kores.aegina.gr να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, να δείτε πού θα ταξιδέψετε.
1: Να δείτε τι ωραία που είναι τα δωμάτια.
0: Να ζηλέψετε λιγάκι και να μπείτε στη διαδικασία να στείλετε και μηνυματάκι εδώ στον Love 97,5. Η κλήρωση είναι αύριο το μεσημέρι. Παίρνετε λοιπόν κινητό αμέσως τώρα και δηλώνετε συμμετοχή. Δεν έχει καμία απολύτως χρέωση, είναι μέσω Viber, οπότε είναι κρίμα να μην στείλεις ένα μήνυμα. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11, θα γράψεις όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα. That's it. Πάρα πολύ απλό. Το πρώτο βήμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, απλά μετά θα πρέπει να έχετε το νου σας, γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει, όπως σας είπα, αύριο το μεσημέρι, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε σε λιγάκι να σηκώσετε το τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5, καλημέρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας, είναι 11 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω, έχουμε κίνηση στον Κυφισό. Από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση συνεχίζεται το πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Η συγκρού στην άνοδο συνεχίζει και αυτή την ώρα να έχει έντονο πρόβλημα. Η κίνηση ξεκινάει σχεδόν από το ύψος Νέας Μύρνης με κατεύθυνση προς το κέντρο. Η Κατεχάκη όμως είναι σαφώς καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Δύσκολα πολύ τα πράγματα είναι στην Παραλιακή. Η κίνηση ξεκινάει σχεδόν από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου και φτάνει μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ. Και ντομάτες βρίσκουμε σήμερα από 2,45 μέχρι 4,49 ευρώ το κιλό.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφ.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Ακούς Love 97,5.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε λοιπόν η ώρα για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Αυτό το υπέροχο ταξίδι σας περιμένει, το ταξίδι στην Αίγινα, όπου θα μείνουμε για τρεις μέρες σε δύο διανυκτερεύσεις στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες. Είναι για δύο άτομα. Νομίζω ότι θα περάσετε καταπληκτικά. Σχεδόν είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ένας προορισμός ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντινός, όμως έχει τόσα πράγματα να κάνει η Αίγινα, τόση ωραία διασκέδαση, τόσο ωραίο φαγητό που έλεγε και η Ιουάννα.
2: Φιστίκια.
1: Φιστίκια! Καλά, δεν το συζητώ. Εννοείται και καταπληκτικές παραλίες. Το τυχερό τηλέφωνο θυμίζω ότι και φέτος δίνει πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια. Σχεδόν 40.000 θα φτάσουμε φέτος. Και αυτή την εβδομάδα, όπως σας είπα, το ταξίδι μας είναι στην Αίγινα. Υπέροχο.
2: Ηλέκτρα.
1: Ηλέκτρα. Για κάτσε με στη μούλα, να δούμε ηλέκτρα. Θα το σηκώσει. Θα μας πει Love 97,5 καλημέρα.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
3: Αχ, σας κατάλαβα.
1: Αχ, τι.
3: Δεν είμαι ακόμα πέντε καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ηλέκτρα. Καλημέρα σας. Ηλέκτρα, μας τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Είμαι στο σπίτι, είμαι λίγο άρρωστη, σχεδόν δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Έλα ρε κοριτσάκι, γιατί?
2: Καλοκαιριάτικα σε
1: βρήκες. Πού γύρναγες?
3: Κάτι το παιδί πρέπει να
1: έφερε. Κατάλαβες. Εσύ δεν κάνεις τίποτα και σου έρχεται στο σπίτι. Delivery σου το φέρνουν. Τι λες τώρα. Δεν μου λες κάτι. Δεν έχεις όμως κάτι άλλο αυτό. Δεν μπορείς να μιλήσεις.
3: Όχι, όχι. Μόνο το λαιμό μου έχω.
1: Α, εντάξει. Οκ. Άρα κάνεις τα υπόλοιπα. Τις δουλειές τις υπόλοιπες τις κάνεις.
3: Ω, εννοείται.
1: Α, κανονικότατα. Δεν μου λες, Αίγινα έχετε πάει?
3: Όχι, δεν έχουμε πάει, ενώ είναι κοντά.
1: Ιδέες.
2: Νομίζω γι' αυτό δεν πολύ πηγαίνουμε. Το έχουμε στο μυαλό μας δηλαδή να πάμε, ρε παιδί μου, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά και λες εντάξει, δεν πειράζει. Θα πάω την επόμενη περίοδο.
3: Ναι,
2: θα πάω
3: όταν
2: επόμενη. Ξέρεις πόσο ωραία είναι. Είναι φανταστικά.
1: Παιδιά, είναι και
2: πάρα πολύ ωραία.
1: Και να σου πω και κάτι, και το τελευταίο καιρό έβλεπα κάποια στιγμή κάποια ρεπορτάζ που έδειχνε για τα πλοία που φεύγανε φορτωμένα με κόσμο και οι περισσότεροι που ρωτούσε πήγαιναν στην Αίγινα. Που είναι πολύ γρήγορο και εύκολο προορισμό.
2: Είναι πολύ φθηνό το εισιτήριο του εκτοπλοίου. Πας μπαμ μπαμ σε μια ωρίτσα και κάτι. Και είναι και φανταστικά.
1: Είναι και πάρα πολύ κοντά.
3: Να πάω κι εγώ.
1: Εμείς σου εύχομαι. Καταρχάς, σας πω κάτι. Ξεκινάει η μέρα σου με πάρα πολύ τύχη. Γιατί κληρώθηκες από τόσα μηνύματα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και δεύτερον, είσαι μία από τους πέντε που θα έχουμε πιθανόν αύριο.
2: Τέσσερις. Γιατί την Τρίτη δεν είχαμε σωστή απάντηση.
1: Τέσσερις.
2: Ναι, okay. Κάναμε κλήρωση. Κάναμε τον Παναγιώτη.
1: Όπως καταλαβαίνεις, 25% πιθανότητα έχεις. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σου ευχόμαστε καλή ανάρρωση.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι γερή.
1: Όχι τίποτα άλλο, γιατί θα θέλει να τραγουδήσει το κορίτσι και δεν μπορεί να τραγουδήσει. Έτσι όπως θέλουμε αυτή τη φωνή.
2: Τραγουδήσει με την άνεσή της.
1: Ναι, και καλή επιτυχία στην κλήρωση αύριο.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Ηλέκτρα μας.
2: Γεια σου, Ηλέκτρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ηλέκτρα. Μπαίνει στην κλήρωση την αυριανή. Α, τέσσερα άτομα θα έχουμε. Ναι, το είχα ξεχάσει.
2: Αν απαντήσει και κάποιο αύριο, σωστά, ναι, τέσσερα άτομα.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, maximum τέσσερα άτομα, 25% πιθανότητες για τον καθένα. Τυχερό τηλέφωνο. Συνεχίζουμε κανονικά. Αύριο, λίγο μετά τις 9, επιστρέφουμε εδώ στον Love 97,5.

0: Έτοιμοι είμαστε για Radio Nights. Έτοιμοι, έτοιμοι. Για, νομίζω με το ένα πόδι στις διακοπές είμαστε. Απλά πηγαίνει το κορμί. Απλά πηγαίνει. Πηγαίνει, έρχεται στη δουλειά, πάει, κάνει τις υποχρεώσεις κτλ. Το μυαλό τελείωσε. Εκεί πήγε.
1: Σαν τα ρομπότ.
0: Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι πολύ σημαντικό. Το τραγούδι της ημέρας.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό. Το λέω, έχετε παίξει πολύ δυνατά.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, και θα πω και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους εσάς που παρακολουθείτε. Και είναι κρίμα να μην παρακολουθείτε, γιατί αν είστε συντονισμένοι στον Love 97,5, έχετε την ευκαιρία να κερδίζετε κάθε μέρα καταπληκτικά δώρα από την εταιρεία Καρόνιος Ηλεκτρικά.
1: Γιατί κάθε μέρα έχουμε το τραγούδι της ημέρας. Κάθε μέρα βγάζουμε νικητή.
0: Και κάθε μέρα έχουμε δώρα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δεν είναι ότι α, θα παίξει, δεν θα παίξει το τραγούδι. Το τραγούδι θα παίξει σίγουρα. Εδώ πέρα μιλάμε για το ανάποδο.
1: Γι' αυτό το λέμε και τώρα, αυτή την
0: με
1: ώρα.
0: Με την ημέρα χωρίς επανάληψη. Ναι, εδώ πέρα θα παίξει σίγουρα. Κάθε μέρα έχουμε ένα τραγούδι της ημέρας, το οποίο ακούγεται κάποια στιγμή και μόλις το ακούτε, στέλνετε το μηνυματάκι σας και διεκδικείτε και κερδίζετε καταπληκτικά δώρα. Τι σκούπε στίκ, τι τηλεοράσεις, τι air fryer, τι ζυγαριές που είπα στο γκαρόνι. Λέω ζυγαριές δεν τις χρειαζόμαστε τώρα. Δηλαδή μην μας βάζει ζυγαριές. Έχει όμως ηλεκτρονικές ζυγαριές. Έχει πάρα πολλές συσκευές για την κουζίνα, για το σπίτι. Κερδίζετε καταπληκτικά δώρα και είναι κρίμα να μην τα διεκδικήσετε, γιατί το τραγούδι της ημέρας κάθε μέρα παίζει κάποια στιγμή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και μόλις το ακούσετε, στέλνετε το μήνυμα. Στέλνετε και το ονοματεπώνυμό σας. Στέλνετε το μήνυμα, μάλλον, με το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο του τραγουδιού και διεκδικείτε αυτά τα υπέροχα δώρα που έχουμε να σας δώσουμε καθημερινά.
1: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τραγούδι.
0: Έχουμε τραγούδι.
1: Ποιο είναι το τραγούδι το σημερινό?
0: Το τραγούδι της ημέρας σήμερα, αυτό που ψάχνουμε δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα του Love 97,5, είναι από τη Μαντόνα, το Lies La Bonita.
1: Καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό. Όπως είναι αυτή, όπως ταιριάζει σε αυτή την εποχή.
1: Σωστά.
0: Lies La Bonita, λοιπόν, από την Μαντόνα ψάχνουμε σήμερα. Μόλις το ακούσετε, παίρνετε κινητό, στέλνετε μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο του τραγουδιού. Στέλνετε το μήνυμα, μαζεύουμε τα μηνύματα. Αύριο το πρωί κλήρωση για το ποιος θα κερδίσει τα σημερινά δώρα εδώ στον Love 97,5.

0: και τέλος.
1: Τέλος και εμείς για σήμερα εδώ στον Love Ring Day 7,5. Θα σας αφήσουμε και θα επιστρέψουμε αύριο το πρωί που θα είναι πλέον Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ για να κλείσουμε μαζί και αυτή την υπέροχη εβδομάδα και με πάρα πολλές κληρώσεις που έχουμε να κάνουμε το μεσημέρι.
2: Και διαγωνισμούς,
1: παιχνίδια και τα λοιπά. Λίγο πριν φύγουμε όμως.
2: Να ξέρετε ότι το σπίτι μας δεν είναι μόνο η τύχη, είναι όλα όσα έχουμε χτίσει μέσα του. Με το Sinet Home της Ιντέα προστατεύει το σπίτι αλλά και το περιεχόμενό του από φωτιά, φυσικά φαινόμενα και απρόοπτες ζημιές. Με την κάλυψη The Easy Home ασφαλίζεις το περιεχόμενο της κατοικίας σου μόνο από 20 ευρώ. Σιντέα, το συν στην ασφαλειά σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο sinetea.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου.
1: Θυμίζω ότι το τραγούδι της ημέρας, το λέω για άλλη μια φορά,
2: μπράβο,
1: το τραγούδι της ημέρας είναι από τη Μαντόνα, το Λάι Σιλαμπονίτα. Αυτά, δεν λέω τίποτα άλλο. Σε λιγάκι έρχεται Εύη Βισβάρδη. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι μαζί σας. Ραντεβού εμείς αύριο το πρωί στις 7 εδώ στον Love Ring 7,5. Φιλιά πολλά σε όλους.
2: Φιλιά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 41 81 582 και στα

0: social media.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the king.
2: Ρωμαίος.
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.

Λάβε 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρτη. Στην παρέα σας είναι Πέμπτη, η εβδομάδα ροκανίζεται σιγά σιγά. Σήμερα έχουμε ανοίξει τα μάτια μας στην πόλη που καμιά φορά θυμάται ξαφνικά ό,τι ξέρει και να γελάει. Έτσι ξέρουμε και εμείς να γελάμε, το θυμόμαστε που και που. Κάπου κρύβονται μικρές αποφάσεις που δεν χρειάζονται πάντα έγκριση, μόνο κίνηση. Ας κινηθούμε λοιπόν σήμερα και ας ακούσουμε Λάβε 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5 Εύβοις Βάρδη στην παρέα σας και πώς να συγκρατήσεις αυτό το δώρο σήμερα είναι ταξίδι και προς Κρήτη ο προορισμός Anek Lines, δύο άτομα σε καμπίνα και γεωταχή με επιστροφή, ένα ταξίδι με την Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που ενώνει τους ανθρώπους στην Anek Lines και φυσικά τους επιβάτες και τώρα ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέρι. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour Application, Sea όπως η θάλασσα, κατεβάστε το τώρα. Ταξιδεύετε με την Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της και για να διεκδικήσετε λοιπόν αυτό το ταξίδι, στείλτε τώρα το μήνυμά σας, γράφετε στο Viber το ονοματεπώνυμό σας και τον προορισμό σας που για αυτό το ταξίδι είναι η Κρήτη και στέλνετε 694-711-11 και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό του Love 97,5.

Love 95,5. Καλημέρα να πούμε μία ακόμη φορά. Ο χρόνος δεν τρέχει σήμερα. Κάνει έτσι λίγο σαν πατίνι πάνω στη σκεπή της Πέμπτης. Αφήνει πίσω του και κάποια ίχνη, κάποια από τα μπορώ μας, κάποια από τα γιατί όχι τώρα. Γενικά πολλές απορίες μπορεί να έχεις μέσα στη μέρα. Η μέρα όμως δεν ζητά, όπως λέμε, τελειότητα. Ζητάει την παρουσία μας. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Σήμερα, αν είχαμε έναν ήχο για την Πέμπτη, θα ήταν το τρίξιμο, νομίζω, σαν να ανοίγει μια πόρτα. Τώρα μπορούμε να την ανοίξουμε προς μια ιδέα που χθες μπορεί να τη θεωρούσαμε υπερβολική και σήμερα να μοιάζει λίγο πιο πιθανή. Πολλά είναι πιθανά. Δέστα με άλλο μάτι όλα και άκου ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Love 97,5, τα πιο αγαπημένα 80s, 90s και millennium τραγούδια, και εσείς φυσικά μπορείτε να συμβάλλετε στο να ακούτε ακόμη περισσότερα αγαπημένα τραγούδια από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μπείτε λοιπόν και απαντήστε, συμμετέχετε στη μεγάλη ραδιοφωνική μας έρευνα. Η γνώμη σου μας μετράει, και συμπληρώστε την online έρευνά μας και βοηθήστε μας να γίνουμε ακόμη καλύτεροι για εσάς. 2-3 λεπτά είναι αρκετά. Η συμμετοχή είναι που κάνει τη διαφορά. Μπείτε λοιπόν στην μεγάλη κοινότητα του Love 97,5 και πάρτε μέρος και κερδίστε υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Μπορείτε να βρείτε την online έρευνα του Love και πάρτε μέρος για να διεκδικήσετε όχι μόνο δώρα αλλά και τραγούδια από τον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 95,5, Εύη Σβάρδη στην παρέα σας. Κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα μας μπορεί και να εμφανιστεί ένα μικρό ναι. Αυτό το ναι μπορεί να είναι μεταμφιεσμένο σε σύμπτωση. Κάποιες φορές καταλαβαίνουμε βέβαια ότι δεν υπάρχει σύμπτωση, υπάρχει ρυθμός στη ζωή και αυτό είναι που μας φέρνει κοντά. Και ένα ακόμη τραγούδι έρχεται με ρυθμό στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 95,5 Εύη Βάρδη στην παρέα σας. Μια μέρα που δεν υπόσχεται θαύματα, η Πέμπτη αυτή η απλή, αλλά μπορεί να αφήνει ανοιχτές χαραμάδες, έτσι, τα πολύ συνηθισμένα που ζούμε κάθε μέρα, για να περάσει λίγο φως εκεί που δεν έχει φτάσει ακόμη, γιατί το φως φτάνει πάντα. Αυτό θέλω να θυμάστε. Εύη Βάρδη στην παρέα σας, και θυμηθείτε ότι από τον αγαπημένο σας σταθμό έχετε την ευκαιρία να κερδίζετε δώρα πολύ συχνά, και φυσικά θυμηθείτε το τραγούδι της ημέρας. Λοιπόν, κάθε πρωί η Ιωάννα με τον Δημήτρη σας δίνει το τραγούδι της ημέρας. Εσείς συντονιστείτε από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα και αμέσως μόλις το ακούσετε στείλτε μήνυμα στο Viber 694-711-11 και κερδίστε δώρα από την αγαπημένη εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, όπως τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, air fryer και πολλά άλλα ακόμη. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5. Bye.

0: Boys.
1: Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου.
2: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Love 97,5 επιβυσβάρδη στην παρέα σας, Πέμπτη, και αν σήμερα κάτι σε καθυστερεί, ίσως να είναι απλώς η ζωή που μπορεί να αλλάζει στυλ τραγουδιών χωρίς να μας ενημερώσει. Έτσι ξαφνικά παίζει κάτι ξένο ή παίζει κάτι πιο δικό σου. Για να δούμε σε τι ποντάρεις σήμερα. Σου στέλνω εγώ ένα τραγούδι ακόμα από τον Love 97,5.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαφίου.
9: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Love 97,5 επί Βυσβάρδη. Στην παρέα σας, 80's, 90's, millennium επιτυχίες και μέσα στη ροή της ημέρας υπάρχει πάντα και μια στιγμή που όλα γίνονται λίγο πιο απλά. Σαν να πατάει ο εαυτός μας ή το σύμπαν ένα κουμπί που να λέει λιγότερη σκέψη, παιδιά, περισσότερη ζωή. Και αυτή τη ζωή την τίνουμε με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Απαντάω.
1: Love 97,5 με τα πιο αγαπημένα τραγούδια φτάσαμε ως αυτήν την ώρα και κάπου ανάμεσα σε υποχρεώσεις, σε βλέμματα και χαμόγελα και σκέψεις πολλές, η Πέμπτη ψιθυρίζει ότι δεν χρειάζεται να προλάβουμε τα πάντα. Να είμαστε εκεί να συναντήσουμε αυτό που ήδη μας έρχεται. Έρχεται και η Βάσο Λούκα και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στυλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στυλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στυλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στυλ που του αξίζει. Στυλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στυλ.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 More and More 90s. Και όχι μόνο, αλλά αυτό το κομμάτι είναι, πώς να το πούμε, ο ήχος εκείνης της δεκαετίας, χαρακτηριστικός από Captain Hollywood Project. Καλημέρα, είναι Πέμπτη. Τι πιο ωραίο. Και οι μουσικάρες του Έρωτα Σταθμού συνεχίζονται και αυτό το διόρο το δικό μας. Είμαι η Βάσο Λούκα και θα είμαι κοντά σας μέχρι τις 2. Lost in the night, φωνή. Αλλά ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος θα σας τα πει καλύτερα. Αμέσως τώρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Μίλησαμε για έρωτες χθες και τα ζώδια που ευνοούνται. Τώρα θα μιλήσουμε για οικονομικά, για καλό. 4 ζώδια λοιπόν από τώρα μέχρι τον Οκτώβρη προσελκύουν ευκαιρίες όσον αφορά το χρήμα. Ποια είναι αυτά? Καρκίνος. Εσείς καρκινάκια μου επανεξετάζετε τρόπους αύξησης των εσόδων σας, το ψάχνετε. Η περίοδος αυτή ευνοεί αν θέλετε να επενδύσετε σε νέες επαγγελματικές ιδέες. Εγώ καιρός για εσάς, αναδιοργάνωση των οικονομικών υπάρχει, ίσως προκύψουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και αλλαγές που θα αυξήσουν τα εισοδήματά σας. Είστε τη σταθερότητα, ωστόσο αν τολμήσετε, μάλλον θα σας βγει. Κρυός, ευνοείστε ιδιαίτερως μέσα από συνεργασίες και συλλογικές δράσεις. Νέες γνωριμίες γίνονται και ενίσχυση της ψηφιακής σας παρουσίας πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, γιατί αποδίδει. Ζυγός, τέλος, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση. Νέες συνεργασίες, συμμαχίες και γνωριμίες λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, και μόλις θα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
3: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5. Άκου τώρα. Καλέ να το κάνουμε. Που είναι η εποχή που ευνοεί, γιατί το καλοκαίρι είναι η εποχή των συναυλίων και η επιστήμη το λέει ξεκάθαρα. Πάτε σε συναυλίες. Είναι το χόμπι που μας χαρίζει μία επιπλέον δεκαετία ζωής. Δεκαετία. Έρευνα από Μεγάλη Βρετανία. Σας έχω λοιπόν, η τακτική παρακολούθηση ζωντανών μουσικών εκδηλώσεων, λέει, συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ευεξίας. Αυτά σχετίζονται με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, σημαντικά το ωφέλη για σωματική και ψυχική υγεία. Τι καθόμαστε, βγάλτε εισιτήρια. Και εδώ η μουσική βοηθάει, δες, φάρμακο. Στην κυριολεξία, γιατί αυτό που κάνουμε εδώ εκπομπή, σαν μήνυ συναυλία, δεν είναι που ακούς τόσο ωραία τραγούδια αγαπημένα από 80s, 90s, zeros. Ξεκινάμε, σημειώνουμε τι συναυλίες υπάρχουν το καλοκαίρι του 2026 και βουρ. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λοιπόν, το ταξίδι που σας έχω σήμερα είναι μία προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines 60 χρόνια τώρα μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και άνεση των πλοίων της σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα και δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις για τα ταξίδια σας στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της. Διαγωνισμός λοιπόν, όπως σας είπα, πάμε Κρήτη, δύο άτομα σε καμπίνα, με γεωταχή και επιστροφή. Στέλνετε μήνυμα τώρα, μην κάθεστε, στο Viber, στο 694-711-11. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη. Καλή επιτυχία!

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Cause I'm strong enough to live without you, sir. Και πόσες φορές ανακαλύπτουμε ότι είμαστε πιο δυνατοί από όσο πιστεύαμε σε διαφορετικές καταστάσεις, όχι μόνο στον έρωτα. Συνήθως πνιγόμαστε εντός εισαγωγικών στα μικρά, που τα μεγενθύνουμε. Έλα, για όλα έχουμε τη δύναμη. Καλό μεσημέρι! Και χρόνια πολλά λέμε σήμερα στο Βαρθολομαίο, το Βαρνάβα, το Λουκά, τη Λουκία, το Ζαφύρι και τη Ζαφυρούλα. Άλλη μία ώρα μαζί. Η Βάσο Λούκα, συντροφιά σας. Αυτός που περιμένω. Ανούλα, Ανούλα, από τα παλιά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

97,5. Γεια σου, Σασάκι μου γλυκό, και στην παρέα σου εκεί στο χώρο που εργάζεστε. Καλή δύναμη. Από Παρασκευή βροχές, λέει, θα έχουμε. Είχαμε και προχθές στην Αττική κάποιες λίγες. Αυτή η διαταραχή νέα τώρα την Παρασκευή αφορά κυρίως Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Αν ταξιδέψετε, αν είστε εκεί, μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Μετά εξασθενεί. Και μπόρες. Ευτυχώς είπαμε το πέρασμα αυτό θα είναι σύντομο. Εγώ κοιτάζω και τα μερομήνια βέβαια που θέλουν τον Ιούνιο ήπιο σχετικά καλοκαιρινό χωρίς ακραία πράγματα. Ιούλιος και Αύγουστος τα έχουμε ξαναπεί, εκεί θα έχουμε παρατεταμένες περιόδους ζέστη. Στίχες Γιάννη, τύχα πάντα. Καλοκαιράκι ελληνικό όπως είναι τα τελευταία χρόνια. Love 97,5, φέρε μου ένα φρέντο. Ναι, ζεστάθηκα με αυτά που λέω.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

δίχως αφορμή. Δεν βλέπω τη στιγμή. Απλά εγώ και εσύ, παρέα στο αγιάρσι. Τα λάμω σ' όλα αυτά.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Θέλεις. Αφιέρωσε λοιπόν μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber. Love 97,5 Athens. Από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Σας αφήνω να πέρασε η ώρα. Σας αφήνω όμως σε καλά χέρια. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο στον έρωτα σταθμό ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, πολλά πολλά φιλιά. Αύριο στις 12 Νταν, εγώ θα είμαι εδώ. Εσείς, να σας προσέχετε παιδιά, να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Με έναν υπέροχο spacer από την Σέιλα, σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή, λίγο μετά τις 2, στο Love του 97,5, εδώ που θα κάνουμε και σήμερα παρέα το μεσημέρι μας απόγευμα. Μέχρι και τις 4 θα πάμε μαζί, μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Έρχονται πολύ αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Ο Bruce Springsteen θα μας θυμίσει ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τα 80s, όπου τότε πήρε και τον τίτλο του Boss, του αφεντικού της rock, το υπέροχο Dancing in the Dark. Θα προηγηθεί η Δέσποινα Βανδύ σε dance atmosphere, η Δέσποινα, και όχι απλά σε Dancing in the Dark, με ένα άκρος τολμηρό κομμάτι. Και πριν από όλα αυτά, διατηρούμε ατμόσφαιρα αγαπησιάρη και με το Σάκη Ρουβά να μας πηγαίνει βόλτα στα ζήρους με ένα υπέροχο να μ' αγαπάς. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4, που εννοείται ότι θα την έχετε. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Υπέροχο, πολύ αγαπημένο No Scrubs από το συγκρότημα των TLC, πολύ αγαπημένο κομμάτι στο Love και τους 97,5, που παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Καμία σχέση με αυτό που μόλις ακούσαμε, απλά κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι και τις 6 το απόγευμα μείνετε συντονισμένοι και μόλις ακούσετε στον αέρα του Love 97,5 το τραγούδι της ημέρας, στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά άλλα μέσω του τραγουδιού της ημέρας καθημερινά από το Love 97,5, το οποίο τραγούδι της ημέρας υπενθυμίζω ότι το αποκαλύπτουν κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα εδώ στο Love και τους 97,5. Μιλώντας για το Love, να σας θυμίσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 694-711-11 το Viber του Love για να μας στέλνετε μηνύματα, αλλά και μέσω του site μας loveradio.gr μπορείτε να μας στείλετε και μηνύματα και να μας ακούσετε και διαδικτυακά.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
1: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
6: Έξι χρόνια Ραβένα Κηφισού. Έξι χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λαύρα 97,5 και ελάτε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Να ταξιδέψουμε, και όταν μιλάμε για ταξίδι, το ταξίδι φέρει υπογραφή Annette Lines, γιατί στην Annette Lines σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που πραγματικά μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο προορισμούς νέους, τη Μήλο και τη Σέριφο, αγαπημένοι προορισμοί και αυτοί. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να κάνετε στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα, αλλά και στο νέο See More App. Υπενθυμίζω ότι το C όπως θάλασσα, έτσι, S-E-A, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα, See More App. Annette Lines λοιπόν με τον αέρα του τόπου της, και μιλώντας για Annette Lines, εννοείται ότι ο διαγωνισμός είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πάρα πολύ ταξιδιάρικος και με πολύ μεγάλο δώρο. Έχουμε λοιπόν δώρο. Ταξίδι με Annette Lines για Κρήτη για δύο άτομα σε καμπίνα και με γιοταχή και με επιστροφή. Υπέροχο δώρο λοιπόν, το οποίο θα το διεκδικήσετε με τον εξής τρόπο. Θα γράψετε μήνυμα συμμετοχή στο Viber του Love 694-711-11, όπου θα γράψετε ονοματεπώνυμο, μετά από κενό τη λέξη Κρήτη και αποστολή, επαναλαμβάνω, στο Viber του Love 694-711-11. Υπέροχο, καταπληκτικό δώρο, ταξίδι με Annette Lines για Κρήτη για δύο άτομα σε καμπίνα και με γιοταχή και με επιστροφή. Yeah.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 επιστρέψαμε με πραγματικό μεγαλείο για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μεγαλείο όσον αφορά το τραγούδι. Το τραγούδι Private Dancer, εξαιρετικό, αξέχαστο. Με μια υπέροχη ηλεκτρική κιθάρα να ακούγεται προς το τέλος του κομματιού. Το οποίο δεν ξέρω αν κάποιοι θυμούνται και λίγοι σίγουρα θα γνωρίζουν από τους νεότερους ότι είναι πολύ χρυσής υπογραφής στο συγκεκριμένο σόλο κιθάρα που ακούγεται στο Private Dancer από τον Mark Knopfler, τον Dire Straits. Αυτή ήταν η μία και μοναδική ανεπανάληπτη Tina Turner. Ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα με αυτήν. Με αυτό λοιπόν σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής μέχρι και τις 4 παρέα, μέχρι εκείνη την ώρα. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, σε λίγο ο Βαλάντης θα τραγουδήσει πως ένα χαρτάκι έγραψε κάποια πράγματα σημαντικά. Θα προηγηθούν οι Fleetwood Mac στο πολύ γλυκό Everywhere και αυτής αμέσως πάμε να ανεβάσουμε τα Beats. Με τρόπο ελληνικό, στην παραγωγή και στο τραγούδι ήταν ο πρωτοεμφανιζόμενος τότε Μιχάλης Ζακιτζής και στη φιλική συμμετοχή στο δίσκο του ήταν η Ελένη Δήμου που τραγουδούσε το κομμάτι που έρχεται «Δεν πιστεύω».

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

υπέροχος, μοναδικός, πάρα πολύ δυναμικός Peter Gabriel και το αξέχαστο Sledgehammer. Ο Peter Gabriel που δεν είναι απλά ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, δεν ήταν απλά ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκρατήματος των Genesis, βέβαια ήταν και από τα πρώτα που αποχώρησαν και τελικά ξεκίνησαν τη σόλο καριέρα του. Είναι και ο καλλιτέχνης που είχε πρωτοεφαρμόσει αυτό που τώρα πια έχει γίνει μόδα, το κάνουν όλο και περισσότεροι. Έχει και μια ονομασία την οποία δεν τη θυμάμαι τώρα. Αυτό που γυρνάει ο καλλιτέχνης στην πλάτη στη σκηνή, στο κοινό, και πέφτει στους θεατές και τον σηκώνουν και τον σώζουν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο γνωστό, την ώρα που πέφτει, άμα δεν τον κρατήσουν, θα πέσει στο έδαφος. Θυμάμαι ότι ήταν από τους πρώτους που το έκαναν αυτό ο Peter Gabriel. Και επειδή είχα τη χαρά και την τύχη να έχω δει μία από τις σημαντικότερες συναυλίες που έχει γίνει ποτέ στο θέατρο του Λυκαβητού, εκεί στα 80's ήταν, όταν είχε έρθει ο Peter Gabriel και έκανε τη συναυλία του στο θέατρο του Λυκαβητού, καταπληκτική συναυλία, το 86 ήταν, το 87, την εποχή που κυκλοφορήσε αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ, το άλμπουμ Show, με τεράστια hit όπως το Sledgehammer ήτανε. Και βέβαια ήταν η εποχή που έκανε τη συγκεκριμένη συναυλία και πρωτοείδα στο θέατρο του Λυκαβητού αυτό το οποίο σας περιέγραψα μόλις, πως γύρινα για την πλάτη ο Peter Gabriel και έπεφτε στο κοινό και το κοινό τον σήκωνε, και ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ προχωρημένο για εκείνη την εποχή, μιλάμε τώρα για 40 χρόνια πριν. Πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική με ατμόσφαιρα πιο αγαπησιάρικη αντί για ρυθμική, με την Barbara Streisand να μας θυμίσει από τη δεκαετία του 80 το δεσμό που είχε με τον Miami Vice Don Johnson, αλλά και τραγουδούσαν μαζί ένα υπέροχο κομμάτι, το τραγούδι Till I Loved You.

0: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λίγο πριν από τις 4 και κάπως έτσι φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Σήμερα προπαραμονή Σαββατοκύριακου, ένα μεσημέρι Πέμπτης που το κάναμε μαζί απόγευμα από τις 2 μέχρι και τώρα. Ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Εννοείται ότι η συνέχεια είναι εξασφαλισμένη με την Εφη Μαλτέζου να ακολουθεί. Από εμάς, από εμένα, ευχές για τα καλύτερα γενικώς. Ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα ωραιότατο βράδυ και μία ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα, όπου φυσικά στις 2 έχουμε και πάλι ραντεβού εδώ στους 97,5 για να περάσουμε άλλο ένα μουσικό αγαπημένο δίωρο με 80s, 90s, ελληνικά και ξένα hits και φυσικά και με μερικές έτσι ποραδικές που και που βόλτες στα Zeros. Αύριο λοιπόν και πάλι παρέα, τότε για χαρά, να είστε καλά.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: χρόνοι, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Η αλήθεια είναι ότι πλανάτε μια αγάπη στον αέρα όταν ακούς Love 97,5. Καλησπέρα στην παρέα, εδώ μαζί μέχρι τις 6. Με τα 80's και 90's της ζωής μας, αγαπάς όλο τον κόσμο. Είσαι λίγο πιο χαρούμενος, θυμάσαι. Επικοινωνούμε στο Viber, το οποίο σημειώνεις και για το τραγούδι της ημέρας που θα σου χαρίσει ηλεκτρικές συσκευές, το 694-711-11. Θα σας δώσω και αναλυτικές πληροφορίες στη συνέχεια. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Φύγαμε!

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ναι, you can leave your head on σήμερα. Φόρα το καπελάκι σου και βγες στον ήλιο να τον απολαύσεις, γιατί παιδιά αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες, θα γίνει άστατος ο καιρός από αύριο, καθώς κατεβαίνουν αυτές οι μάζες προς την κεντρική Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Εντωμεταξύ θα έχει καταιγίδες, βροχές, κεραυνούς και απότομες ρηπές ανέμου. Θα στο πάρει το καπελάκι από αύριο. Κοίτα να δεις, η Αττική θα επηρεαστεί από το Σάββατο. Αύριο ξεκινάει από τη Βόρεια Ελλάδα.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξίας.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Ακούς Love.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Baby, don't forget my number. Για σημείωσε το Viber του Love, γιατί έχουμε ωραίο διαγωνισμό. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή, αλέ ρετούρ, για δύο άτομα για τον πόρο. Στέλνεις το 694-711-11, γράφεις πόρος, κενό και ονοματεπώνυμο. Έχουμε αυτή την ωραία προσφορά από την Hellenic Seaways. Όλα τα ωραία με την Hellenic Seaways είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Μπορείς να κάνεις ανά πάσα στιγμή κράτηση στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Α, υπάρχει και το νέο See More App, το οποίο το κατεβάζεις τώρα και κάνεις τις αγορές σου για τα εισιτήρια. Στείλε όμως, μπορεί να τα κερδίσεις δωρεάν με το διαδίκτυο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου τώρα τι είπε ο Μέμος Μπεγνής για τον Γιώργο Μαζονάκη μετά από ερώτηση δημοσιογράφου πόσο δύσκολο ήταν να μπει σε αυτά τα παπούτσια. Στον τελευταίο ρόλο του, στο Your Face Sounds Familiar, που υποδίθηκε το Γιώργο Μαζονάκη. Ο Γιώργος είπε, τραγουδάει με πολύ ιδιαίτερο και δύσκολο τρόπο. Έχει το δικό του ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα. Μα είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, πραγματικά λέει, ήταν σαν να ισορροπούσα πάνω σε μια λεπτή γραμμή. Βέβαια, τα είχαμε πει, έτσι. Τον είχε πάρει βιντεοκλήση ο Γιώργος Μαζονάκης και του είχε δώσει κατευθύνσεις. Ήταν πολύ γλυκός, είπε, πολύ συνεργάσιμος και νομίζω τα πήγαμε μια χαρά. Μα ναι, είναι μορφή ο Γιώργος. Είναι μορφή.

0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Α, καλά, εδώ ανταλλάξαμε απόψεις στο Viber σχετικά με τα μου. Είναι πολλά και διαφορετικά, λέτε εδώ εσείς. Υπάρχει το το ερωτικό, το το σκέφτομαι, δηλαδή το επεξεργάζομαι αυτό που είπες, το κάνε μου λιγάκι το παιχνιδιάρικο ή το μοσχομυρίζει. Με αυτό το τελευταίο θα ασχοληθούμε αυτή την ώρα. Πώς θα μοσχομυρίζει το σπίτι με μια ωραία συνταγή. Σε λίγο η συνταγή της ημέρας από τους ακροατές μας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Πέτρος που μας ακούει από τον περιφερειακό Ημιτού φτιάχνει τηγανιά πρωτότυπη, νόστιμη, λαχταριστή και γρήγορη και τη συνοδεύει με ρύζι μπασμάτι. Λοιπόν, παίρνει τα κομματάκια του χοιρινού, τα σοτάρει στο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, προσθέτει τα μπαχαρικά, τα οποία είναι λιωμένο σκόρδο, σκόνη κρεμμύδι, βάζει και σκόνη κρεμμύδι, ριγανούλα, αλάτι, πιπέρι, γλυκιά, πάπρικα, μπούκοβο, του κάνει λίγο τσίλι, βάζει επίσης κουρκουμά, τα ανακατεύει καλά και σβήνει με λίγη μπύρα. Ωραία ιδέα! Παίρνει έτσι ένα άρωμα το φαγητό, το αφήνει μέχρι να σιγοψηθεί, προσθέτει λίγο νεράκι με ζωμό και το αφήνει σκεπασμένο για να γίνει μαλακό και αφράτο. Βράζει ξεχωριστά τον μπασμάτι, συνοδεύει και σερβίρει.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
5: Το καλό κεράκι στην ακρογιαλιά.
6: Ακούς Love 90.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Don't speak. Άκου, μην μιλάς τώρα, να είσαι προσεκτικός, διότι μέχρι τις 6 το απόγευμα παίζει το τραγούδι της ημέρας. Ακούτε το πρωί το Δημήτρη και την Ιωάννα, 7 με 10, ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας. Στη συνέχεια, μέχρι τις 6 το απόγευμα, αυτό θα παίξει σε κάποια εκπομπή. Αν το αντιληφθείς, στέλνεις μήνυμα στο Viber με τον τίτλο, την ώρα και το ονοματεπώνυμό σου στο 694-711-11 και κερδίζεις εκπληκτικές ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Το νου σας!

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Λοιπόν, το συγκεκριμένο κομμάτι το πέτυχα σε φανταστική ταινία, παλιότερη ταινία στο Netflix, το Angel Eyes. Αγγελικά μάτια με την J-Lo πρωταγωνίστρια να χορεύει το συγκεκριμένο με άλλες, με ένα team γυναικών, σε καταπληκτικές φιγούρες, καταπληκτικό χορευτικό. Λοιπόν, αν σας αρέσουν τα τραγούδια μας, θα μας κάνετε ακόμη καλύτερους αν συμμετέχετε στην έρευνά μας, στην κοινότητα του Love στο Viber 694-711-11. Εκεί ακούς αποσπάσματα κομματιών, ψηφίζεις την αγαπημένη σου μουσική και ταυτόχρονα μπαίνεις σε κλήρωση για προϊόντα από την Pizza Fan. Λοιπόν, σας αφήνω σε ωραία παρέα, θα σας τα πει και ο Σωτήρης για τους διαγωνισμούς μας. Σωτήρης Καραμίτζας 6 με 8 στον Love, στις 10 το βράδυ Βασίλης Ιωάννου και 7 με 10 το πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα με το παιχνίδι μας, το τραγούδι της ημέρας. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4 το απόγευμα, σας περιμένω Παρασκευούλα. Να περάσετε ωραία το βράδυ σας. Bye!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα.

0: Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
0: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Μικρινάπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Πεμπτούλα, κυρία μου, σήμερα. Σήμερα είναι Πέμπτη, σε λίγες ώρες θα είναι Παρασκευή. Και όπως καταλαβαίνεις, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι έρχεται ένα πολύ ωραίο Σάββατο Κύριακο. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Και άμα λάχει να ούμε, να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium. Και επίσης, κυρία μου, έχω και Viber. 694-711-11. Γράψε μου ό,τι θες, πες μου ό,τι θες. Ζήτα μου ό,τι θες. Γράψε μου ό,τι θες. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω για να κάνω χαμό, κυρία μου. Επίσης, έχω πάρα πολύ όρεξη, έχω πάρα πολύ κέφι, έχει γίνει χαμός, έχει γίνει το όλα να δεις στην τηλεόραση, στο lifestyle, στην κοινωνία γενικότερα γίνεται το όλα να δεις. Πατάω το play και έρχομαι, σαλαμούρες μου πήγετε, έρχομαι σας λέω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω με κοινωνικές ειδήσεις και τοποθετήσεις. Συγγνώμη λίγο να ρωτήσω κάτι. Έχετε δει πόσο έχει ακριβήνει το παγωτό? Το καλό το παγωτό, δεν σου λέω το ζάμπιο που είναι νερό. Το καλό το παγωτό, το παγωτό του περιπτέρου που είναι μέσα στο ψυγείο. Που μπορεί στο ψυγείο να είναι 6, 7, 8, 9 μήνες. Είστε με τα καλά, σκανε. 4 και 5 ευρώ ένα παγωτό από το περιπτερό. Ατομικό, κυρία μου. Όχι οικογενειακό. Εν τω μεταξύ, το οικογενειακό έχει γίνει ημι-οικογενειακό. Πάνε εκείνες οι χρυσές εποχές, Πασόκ, ωραία χρόνια, που άνοιγε στο ψυγείο του παγωτού εκεί πέρα και είχε 4 κιλά παγωτό σε ένα τεράστιο πλαστικό μέσα και τι ώρα το έτρωγες και μια χαρά. Και τώρα είναι 500 γραμμάρια το οικογενειακό παγωτό. Γιατί είμαστε πολύ μικρές οικογένειες πια. Έχουν πεθάνει οι μανάδες, πατεράδες, τι ξαδέρφια, δεν έχει μείνει όρθιος κανένας. Όποιος έχει μείνει πίσω μετά από τόσα χρόνια, μικρά είναι, κατάλαβες. Σου λέει αυτός που έτρωγε παγωτό το 92 οικογενειακό. Τώρα δεν έχει μείνει κανένας όρθιος. 2-3 νοματίες θα έχουν μείνει στην οικογένεια. Κάτσε το μικρινό, εν τω μεταξύ. Μικρινή συσκευασία, ακρίβει είναι η τιμή. Είστε με τα καλά σας αυτή τη στιγμή, καλά. Ούτε παγωτό δεν τρώμε. Το ξυλάκι το παγωτό πια δεν υπάρχει το φτηνό. Η πατούσα, μαντάμ, είναι μούτζα κανονική. Η πατούσα, βρέα παντώνες. Βρέα λιτάμπουρες. Η πατούσα έχει 2-2,5 ευρώ. Τι πατούσα είναι, στο OnlyFans, α πούμε, και πρέπει να την πληρώσουμε χρυσή. Σε παρακαλώ, άσε με εδώ πέρα, όχι τίποτα. Ούτε παγωτό θα τρώμε. Τέλος, όχι τίποτα, δεν θέλω. Δεν θέλω. Θα παγώνω το νερό, θα το κάνω παγάκια και θα κάνω λαλαλαλα μέσα στο σπίτι μου, να περνάει η ώρα. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Σε άλλα νέα της ημέρας, κυρία μου, θυμάσαι που σου είχα πει εδώ ότι η Γερο Νικολού είχε πει στη συνέντευξή της ότι στο σπίτι με τον Τζιμιτζέλ δεν μαγειρεύει κανένας. Γιατί παραγγείλουν, κυρία μου, δεν έχουν ώρες, δεν ξέρω να μαγειρεύουν, δεν ξέρω. Και παραγγέλνουν απ' έξω. Delivery. Όλη μέρα και νύχτα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, απογευματινό, δεκατιανό, τα πάντα όλα είναι με delivery. Και φυσικά βγήκαν και όλες αυτές οι αλαμούρες που κάνουν κριτική στα social media και γράφαν από κάτω ντροπή που δεν ξέρει να μαγειρεύει και τι σπίτι θα ανοίξει. Γιατί τι είναι καλή κλειδαράς να ανοίξει σπίτι. Έχει ήδη σπίτι γυναίκα. Δεν χρειάζεται να ανοίξει σπίτι και σου λέει ντροπή ολόκληρη γυναίκα να μην ξέρει να μαγειρεύει. Γιατί καλέ. Την πήρε ο Τσιμιτσέλης για να την κάνει Βέφα Αλεξιάδου, να του κάνει γιουβαρλάκια κοκκινιστά και σορμπέ παγωτού με τρίμα καρύδας. Όχι καλέ. Δεν θέλει να μαγειρεύει γυναίκα. Τελείω διαπάθεση. Ρε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μιλήσει άνθρωπο να δώσει μια συνέντευξη αμέσω πετάγονται. Ω ντροπή, έσχο. Τι οικογένεια είναι αυτή και τι μερίζει. Τα χάλια σου τα έχει δει. Εν τω μεταξύ, αν μπείτε στα social media, αυτοί που κράζουν και βρίζουν όλο τον κόσμο, αν τους δείτε, είναι σαν να έχουν περάσει 4 φορές πανούκλα απανωτά. Είναι ο ένας πιο άσχημος από τον άλλον, είναι πιο τερατίνα η μία από την άλλη, κάτι κατεστραμμένοι, κάτι δυστυχισμένοι που τους λείπουν και τον τριαδόντια επίσης και βγαίνουν και κρίνουν όλο τον κόσμο. Κρίνουν τη Γιώνα Νικολού, βλέπουν τη Μενεγάκη, καλέ πώς είναι έτσι, και ανοίγει τη φωτογραφία και είναι πρώτη ξαδέρφη με τον Γκρέμλιν, καλέ. Σε παρακαλώ, η παραγγελία Γκρέμλιν. Άσε με, σε παρακαλώ εδώ πέρα τώρα. Έχω τα νεύρα μου απογευματιάτικα. Μα δεν μπορώ, κάθε φορά δεν μπορεί να μιλήσει άνθρωπο, μπαίνω από κάτω και γράφουνε. Μόλι δεν έχετε ζωή, δεν έχετε με τι να κάνετε. Και αυτή η Γερο Νικολού, τι κάθεται και τα λέει, όχου, α πάει σε μια σχολή μαγειρική, να πάει στο Master Chef να μάθει, να μαγειρεύει ένα toast. Μια μακαρονάδα κι αυτή. Αμάν πια, όλα τα λεφτά του σαν delivery. Χρυσού του έχει κάνει. Μια μέρα δεν παραγγέλνει η Γερο Νικολού και στέλνουν την αστυνομία στο σπίτι, μην έχει πάθει τίποτα.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Τη λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
8: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Ρωμαίος,
12: Γιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: ασύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
12: Ρωμαίος Σακελαρίου,
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνα,

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αλλάζω θέμα και κλίμα, κυρία μου, και θα σε πάω τώρα στο Μέχικο. Όλε Μέχικο! Διαβάζω εδώ πέρα, λέει, συγγνώμη, στη Βραζιλία. Όλε Μπραζίλ. Μοναχές εγκατέλειψαν, λέει, μοναστήρι της Βραζιλίας και παντρεύτηκαν. Ακούω να λες. Ήτανε μέσα οι κοπέλες, σου λέει, εδώ είμαστε μαζί, έτσι κι αλλιώς μένουμε μαζί, αγάπη μου. Αφού μένουμε μαζί ως μοναχές, πια δεν είμαστε μοναχές γιατί έχει μία την άλλη, αλλά δεν είμαστε μοναχές, είμαστε διπλές, καταλαβαίνεις πάρα πολύ ωραία, και σου λέει, αφού είμαστε μαζί, σαν θέλει η νύφη και η νύφη, θα πάμε να παντρευτούμε. Είμαστε μέσα σε μοναστήρι, τσάπα θα μας πάει ο γάμος, θα μας παντρέψει η ηγουμένη, πάρα πολύ ωραία, και τελείως υπόθεση. Και σου λέει, εμείς εδώ πέρα συνεχίζουμε και αγαπάμε τον Χριστό. Ναι, of course, βεβαίως, αλλά έχουμε και εμείς σεξουαλικότητα. Η οποία σεξουαλικότητα δεν μπορεί να καταπιεστεί, δεν μπορεί να πληγεί. Τη σεξουαλικότητα μας την έδωσε ο Κύριος. Και μέσα στο μοναστήρι βρήκε η δική μου σεξουαλικότητα, τη δική της σεξουαλικότητα, ενώσαμε τις σεξουαλικότητές μας και παντρευτήκαμε. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και πολύ οικονομικό, κυρία μου. Φαντάσου τώρα να πας σε ένα μοναστήρι, να πας να μονάσεις, να πλησιάσεις το θείο και να δεις τη θεία δίπλα σου. Και λες πάρα πολύ ωραία. Αφού είμαι εδώ πέρα και φοράω και το ρηχτό, που ομοιάζει με νηφικό, δεν τραβάμε και ένα γάμο, τι ωραία, τι καλά, να ταιριάξουμε. Φύγανε φυσικά από το μοναστήρι μετά, γιατί σκανδάλιζαν τις μοναχές και τους πιστούς, κυρία μου. Ναι. Από αυτά περιμένουν οι πιστοί να σκανδαλιστούν. Ας μην ανοίξουν τώρα το στόμα μου και πέσω την υπομπή. Τέλος πάντων, anyway, περάσανε πάρα πολύ ωραία. Κάτσε να πω και τα ονόματά του, μισό λεπτό, παρακαλώ. Η Φρανσίλια Κώστα και η Λουίζα Σιλβέριο, για μούρτσα, όντρα, παμ, παμ, παμ, Μαρία Λαντελπάριο, καλά τα χωμάδια να ξέρεις, εγώ τα βραζιλιάνικα, τα ισπανικά, έχω κάνει εξειδίκευση. Τόσα χρόνια βλέπαμε στο Sky τη Μαρία της Γειτονιάς, την Παολίνα, την Εσμεράλδα, η οποία ήταν τυφλή και κυκλοφορούσε μόνη της στο δάσος και πηδούσε τους καταράκτες. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Κάποια άλλη στιγμή θα το ανοίξω και αυτό το θέμα.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Τώρα θα σε πάω στις Θεσσαλονίκες, κυρία μου, εκεί πέρα που είναι η Ιωάννα Τούνη, η Εβίτα Περόν του Θερμαϊκού, Don't Cry For Me, Ραφίνα, η οποία μας έδειξε πόσο φιλάνθρωπος είναι, κυρία μου, γιατί είναι, πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος η Ιωάννα Τούνη, κυρία μου, είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Άκου τι έκανε τώρα για να ξέρεις. Φυσικά το έκανε σε βίντεο. Πήρε τα παιχνίδια του Νουνίτου, που ήταν πάρα πολλά ο Νουνίτου. Έχει πιο πολλά παιχνίδια από το Μουστάκα. Anyway, μπήκε μέσα στο δωμάτιό του και μας έδειξε ότι τα παιχνίδια που έχει ήδη παίξει ο Νουνίτου θα πάνε σε παιδάκια που δεν έχουν παιχνίδια. Συγγνώμη, πραγματικά συγκινούμε τώρα. Πάρα πολύ συγκινητικά. Εν τω μεταξύ, δεν καταλαβαίνω γιατί όλο αυτό έπρεπε να γίνει on camera, προφανώς για να μας δείξει πόσο φιλάνθρωπος είναι. Επίσης, έχει πάρα πολλά λεφτά, όπως μας έχει πει πάρα πολλές φορές, ότι είναι πάρα πολύ λεφτού, ότι είναι πάρα πολύ πλούσια, ότι έχει σπίτια ακίνητα και κινητά κατά συναβή. Γιατί δεν πας, Μωρίζη, που μας το παίζεις τώρα από το πουθενά, μητέρα Τερέζα, σε μια εταιρεία παιχνιδιών, να δώσει ένα πεντοχίλιαρο, να σκάζει ένα πεντοχίλιαρο, ένα τριχίλιαρο, τίποτα δεν είναι για αυτήν, κυρία μου. Ένα post είναι, ένα story, χωρίς να το πει σε κανέναν, να αγοράσει παιχνίδια και να τα πάει σε ιδρύματα. Όχι, κυρία μου, θα πάει τσάμπα. Σε παρακαλώ τώρα, ολόκληρη φιλανθρωπική δράση. Μείνε μαζί μου, παιδί, με την Ιωάννα Τούνη. Έπρεπε να μας πει για τον Νουνίτο ότι έχει πάρα πολλά παιχνίδια, έχει πάρα πολλά πράγματα. Τα υπόλοιπα δεν έχουν. Ούτε να καθείτε φτωχά πλεμπέικα παιδάκια. Και θα τα πάει όλα αυτά τα παιχνίδια, τα πάρα πολλά που έχει, στα άλλα παιδάκια που δεν έχουν. Μερικές φορές πραγματικά αυτή η νεοπλουτίστικη βλαχιά από χιλιόμετρα φαίνεται. Κάνει μπαμ. Δηλαδή, ό,τι και να φορέσει πάνω σου. Και Louis Vuitton και Dolce Gabbana και Moncler. Τι Moncler, Μοργκακομίρα, δεν είσαι εδώ πέρα. Τίποτα, κύριε μου. Αν είσαι νεόπλουτο, κάνει μπαμ από χιλιόμετρο. Δηλαδή, πραγματικά, άστο. Μην το πει. Πάρ τα παιχνίδια, πάρ τα ρούχα του παιδιού και πήγαινε εδώ στο. Και εκεί να το κάνουμε βίντεο, να το δει ο κόσμος, να πούνε μπράβο, μπράβο Ιωάννα. Μα συγκίνησες. Ναι. Θα δάκρυζα τώρα, αλλά έχω κάνει επεντόμωση και δεν θέλω να χαλάσει το υγρό.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη.

0: αυξημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 2-11-41-81-582 και στα social media.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα, είναι γεγονός. Είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Ο Σωτήρης Καραμίτζας θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Είμαστε ήδη μία ώρα μαζί, κυρία μου. Τι χειμώνας βαρύς. Έλα απόψε νωρίς, άσχετο, αλλά μου βγήκε έτσι αυθόρμητα. Θέλω να σου πω ότι περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Και είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Επίσης, σου έχω φοβερό, συγκλονιστικό, ταξιδιάρικο διαγωνισμό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber που σου είπα, στο 694-711-11,

γράψε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη πόρος. Και θα κερδίσει ένας από εσάς σήμερα ένα διπλό εισιτήριο Alea Tour πηγενέλα στον Πόρο με την Hellenic Seaways, με τα υπερσύγχρονα πλοία της Hellenic Seaways που πάρα πολύ την αγαπώ, που μας πηγαίνει και μας φέρνει με απόλυτη ασφάλεια και στην ώρα μας, σε όλους τους προορισμούς μας. Το ταξίδι, όπως σας είπα, είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Έχει και υπερσύγχρονα πλοία, να ξέρετε, αέρο λέγονται, και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια. Μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες. Κάνε κράτηση στο HellenicSeaways.gr ή στο 210-89-19-800 στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App. Κατέβασέ το και κλείσε τα εισιτήρια σου από εκεί. Hellenic Seaways, μπήκες και έφτασες. Επαναλαμβάνω, για να κερδίσετε τα δύο εισιτήρια Alea Tour για τον Πόρο, στείλτε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11, γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη πόρος. Πατάω play και επιστρέφω αμέσως.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θα πάω τώρα σε μία άλλη καλοκαιρινή μάστιγα που σίγουρα την έχετε συναντήσει στις παραλίες. Αυτή η μάστιγα που ονομάζεται μόνιμη κάτοικη. Είναι αυτοί που πηγαίνουν στις παραλίες και χτίζουν ξαπλώστρες, απλώστρες, ομπρέλες, καρέκλες με τσιμέντο, για να μην τις πάρει κανένας, να μην πάρει κανείς τη θέση, να μην μετακινηθούν, να ξυπνάνε αυτοί το πρωί, λες και είναι η παραλία δική τους, τσιμεντώνουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους και σου λέει και τι μου πειράζει με τα πράγματά μου, λες και είναι δικό τους το οικόπεδο μπροστά η παραλία. Αυτά τα λέω με αφορμή ένα βίντεο που είδα και από τη Χαλκιδική, που πήγε ένας δήμαρχος εκεί σε μια περιοχή, σε μια παραλία και τους τα ξύλωσε όλα. Και άρχισαν και φωνάζανε και ποιον ενοχλούν και αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, τι μυαλό, τι κυκλοφορεί ανάμεσά μας εκεί έξω, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω δει σε παραλία, μέσα σε παραλία, παγκάκι, χτιστό, έχουν χτίσει εκεί πέρα. Οι μόνιμοι, ξέρεις κάτι εκεί, οι 65 πλάς που νομίζουν ότι είναι όλα δικά τους, με το που πάρουν τη σύνταξη, νομίζουν ότι έχουν πάρει μετοχές στο ελληνικό κράτος ΑΕ. Έχουν χτίσει παγκάκι, έχουν βάλει ομπρέλες, έχουν βάλει γύρω-γύρω μέχρι και πόσα γλαστράκια. Και πήγε κάποια στιγμή ο Δήμος και τα ξύλωσε όλα. Να του δει του 65-75 πλάς, κυρία μου, που γίνανε 19χρονοι κομάντο του Αμερικανικού στρατού να βαράνε και να βρίζουν τις μπουλντόζες. Βρέζει, βρε γλυκούλη μου, πρώτον θα πάθεις τίποτα. Κανένα του μπρουτζά σα ήρθε και δεν υπάρχει ούτε ασθενοφόρο να έρθει να σε πάρει από εδώ πέρα. Από την άλλη, τι κόμπλεξ υπάρχει εκεί έξω, Είναι και αυτό όπως κάνουν και στους δρόμους. Σου λέει, αυτό α πούμε εδώ, το παρκάρω εγώ. Δικό μου είναι ο δρόμος. Και βάζουν απ' έξω καρέκλες, τραπέζια, κλάτσες. Εγώ να ξέρεις αυτά, είμαι πάρα πολύ καλός. Βγαίνω έξω. Όπου φύγει, φύγει η καρέκλα, η γλάστρα. Έχω ρίξει η γλάστρα που έχει φύγει από το δρόμο και έχει κάνει βαρελάκια. Όπως είναι. Άμα μου το σπάσει, το σπάσε. Θα πάμε στην αστυνομία, μετά θα με πληρώνεις. Έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόνο εγώ εκνευρίζομαι που πάω να βρω κάπου να παρκάρω και έχουν αφήσει έξω. Μόνο φέρετρο δεν έχουν βάλει ακόμα. Κομωδίνο, καρέκλες, γλάστρα. Βρε, φύγε από εδώ πέρα τώρα. Όπου βρείτε, κάθεστε και τα κάνετε γύρω-γύρω, και είστε η καρέτα-καρέτα που σημειώνετε που θα πάτε την επόμενη χρονιά για να κάνετε αυγό. Φύγε, ρε, μπρο.

Έβλεπα πριν από λίγο ένα βιντεάκι από το αεροδρόμιο της Νάξου. Τι ωραία, όλα ακούς Νάξου και λες, καλέ, τι ωραίο αεροδρόμιο. Καλέ, τι ρημάδι είναι αυτό. Τι παράγκα του Καραγκιόζη είναι αυτή με κεραίες από πάνω. Δηλαδή, πραγματικά, είσαι υποτίθεται τουριστική χώρα, η βιομηχανία σου είναι ο τουρισμός, κατά τα άλλα. Και φτάνει ο τουρίστας χαρούμενος στην Νάξο και βγαίνει από το αεροπλάνο του και μπαίνει σε ένα αεροδρόμιο που είναι, κυρία μου, τίγκα στη μύγα. Δεν έχεις ιδέα γιατί μύγα μιλάμε. Εγώ πέρυσι που πήγα, πραγματικά αγανάκτησα, φτερνιζόσουνα και σηκωρόταν ένα μαύρο νέφος από μύγες. Και ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό, εντάξει. Λέει, επειδή δίπλα είναι καλαμινιές, έλα καλέ, για πες μου. Και όπου υπάρχουν καλαμινιές, υπάρχουν και μύγες. Μέσα το αεροδρόμιο, όλο με κάτι κίτρινες ταινίες για να κολλάνε πάνω οι μύγες. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και είναι η χαρά του ανώμαλου να πάρεις μία από αυτές τις ρακέτες τις ηλεκτρικές. Όλη την ημέρα το θα κάνεις μέσα. Να πληρώνει 50 ευρώ σε έναν άνθρωπο, να πάρει σκοτώνει μύγες. Και βλέπω τώρα ένα βιντεάκι εδώ πέρα με τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκεί που βλέπεις τη βαλίτσα σου να έρχεται, είχε κολλήσει το μηχάνημα και πέταγε τις βαλίτσες, κυρία μου. Λες και είναι ο Ρονάλντο. Όπου φύγει, φύγει η βαλίτσα. Πουν, τεν, πουν. Ήταν απ' έξω οι τουρίστες εκεί στον Ιμάντα και τρέχανε να τις πιάσουν. Από εδώ, όχι, όχι, δικιά μου, όχι, δικιά μου. Λες και είναι πως ο τερματοφύλακας, καλέ. Είστε με τα καλά σας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πας σε ένα ταξίδι και έχεις και την αγωνία, μη σου σπάσουν τη βαλίτσα, μη σε φάνε οι μύγες, μη σου έρθει καμιά βαλίτσα στο κεφάλι. Πάρα πολύ ωραία. Come to Greece, live your myth. Αν ζήσει, γιατί μπορεί να πας καμιά βαλίτσα στο κεφάλι και να μην ξέρεις από πού ήρθε. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι, κύριε μου. Έχεις κατευθείαν για περιπέτεια. Τι να πας στη ζούγκλα τώρα να σε κυνηγάνε τα ελάφια, οι ιενές, οι ελέφαντες, οι ρινόκεροι. Όχι. Έλα εδώ στο Ελλάδα να σε κυνηγάει η βαλίτσα να μην ξέρεις από πού ήρθε.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρι υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
3: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Καθίστε, διότι έχουμε καινούργιο τώρα τσακωμό. Εδώ πέρα διαβάζω η Ραμόνα Βλαντή είναι πάρα πολύ έξαλλη με την Ιωάννα Τούνη. Μη ρωτάτε τη Ραμόνα Βλαντή για την Ιωάννα Τούνη, θα σας χαστοκίσει. Είπε ότι εγώ δεν ξέρω, κυρία μου, για τις εμφανίσεις της Ιωάννας Τούνη στις Κάνες. Ξέρω για τις δικές μου εμφανίσεις που είναι τέλειες. Ακούς, ακούνε, λες. Όταν ο άνθρωπος, κυρία μου, έχει χαμηλό προφίλ, είναι ταπεινός άνθρωπος, έχει πάντα ένα πολύ καλό λόγο, έτσι απλό, ταπεινό για τον εαυτό του. Οι δικές μου εμφανίσεις είναι τέλειες. Η οποία τη βλέπω εδώ πέρα, φοράει ένα πράγμα στο κεφάλι, ένα πράσινο, που είναι σαν αυτό που έχουν ντομάτες από πάνω τους στα θερμοκήπια. Είναι το πολύ ωραίο αυτό που ζεσταίνει το κεφάλι, πάρα πολύ ευχάριστα. Ό,τι περίσσεψε από το ροπακεπέ, το βάζει στο κεφάλι της η Ραμόνα Βλαντή. Σου λέει: εγώ δεν πληρώνω, αγάπη μου. Εγώ πηγαίνω όπου με καλούν. Δεν θα κάτσω να πληρώσω εγώ τώρα για να πάω να αποτραφηθώ. Πού στις Κάνες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω έρθει εδώ στη γιορτή Σαρδέλα, τι ωραία, τι καλά. Στη γιορτή του Παστουρμά, για να βγάλω δύο φωτογραφίες με τις φίλες μου, τα υπόλοιπα μοντέλα influencer. Αχ, κυρία μου, πραγματικά παράγουμε περισσότερους influencer με αυτούς που μπορεί να απορροφήσει η μέση ελληνική οικογένεια. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Πάντως η Ραμόνα είναι έξαλλη, δεν θέλει να ακούει για Ιωάννα Τούνη. Τη σηκώνεται κατευθείαν η τρίχα στο κεφάλι, παρότι φορέ αυτό το πολύ ωραίο διακριτικό πράσινο καπέλο με γυαλί ηλίου, πορτοκαλί μπλούζα, κίτρινο παπούτσι, μπλε παντελόνι. Αν τη χάσουμε πουθενά και την ψάξουν στο Amber Alert, θα γράψει είτε εντυμένη κλόουν, για να είναι πιο καλή, καταλαβαίνετε, η αντίληψη του κόσμου για το τι ψάχνουμε ακριβώς. Πολλά τα βάσανα, εγώ αυτό έχω να πω.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ Παρασκευούλα στις 6 ώρα το απόγευμα στην απόλυτη ραδιοφωνάρα Αθηνών, Αττικής και Περιχώρων. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Καλό βράδυ σε όλους.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Life is more than just a read through.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Εδώ είμαστε στο Love στο 97,5, όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, η τρόπη επικοινωνίας, και αυτό το βράδυ στο 210-34-89-053 μπορείτε να καλείτε και για τα δικά σας μηνύματα από το...

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

μπροστά σε αυτή τη θάλασσα συναισθημάτων, κάθε νύχτα 10 με 1, εδώ στο Love, στο 97,5, ας σταθούμε μεταξύ αίσθησης και παρέστησης, ας σταθούμε ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, και ας αφήσουμε αυτό το μέλλον να το χαράξουν τα ερωτευμένα φιλιά. Εξάλλου το ερωτευμένο φιλί λέει πάντα την αλήθεια.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

νομίζω ότι η αδιαφορία στον έρωτα είναι και το καμπανάκι της λήξης. Πρέπει να σέβεσαι την αδιαφορία του άλλου. Κανείς δεν νοιάστηκε με το ζόρι. Εξάλλου, όταν δεν χωράς κάπου, απλά φεύγεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να στριμώχνεσαι. Εδώ είμαστε, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1.

Κάποιες ώρες δεν έχουν ώρα. Είναι εκείνες οι στιγμές που δεν τις μετράς με λεπτά, αλλά με αναστεναγμούς, με βλέμματα που δεν δόθηκαν, με λέξεις που έμειναν στο στόμα. Ξέρεις, μερικές σχέσεις δεν είναι προορισμένες να γίνουν ιστορίες. Είναι απλώς σιωπές που κρατάς μέσα σου, όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό, γιατί κάτι μέσα σου ξέρει αυτό που νιώθεις. Δεν χωράει πουθενά. Και ταυτόχρονα, πώς να το κάνουμε. Είναι παντού. Αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr, περιμένω το μήνυμά σου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

που έρχεται τώρα δεν υπόσχεται τίποτα, δεν λύνει προβλήματα, αλλά ίσως σε κάνει να νιώσεις λίγο λιγότερη μόνη. Και αυτό, κάποιες νύχτες, είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Στείλ μου τώρα αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Αυτό το βράδυ μην ανησυχείς. Ακόμα κι αν νιώθεις ευάλωτη, είναι εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος, ότι ένιωσες, αγαπάς, ελπίζεις. Και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί, άκουσέ το και μη σκεφτείς τίποτα άλλο. Μόνο εσένα, όπως είσαι, αληθινή.

ξέρεις τι είναι νύχτα? Είναι το μέρος που επιστρέφουν όλα όσα προσποιούμαστε πως δεν μας αγγίζουν. Και εκεί μέσα σε αυτή τη σιωπή τα νιώθουμε όλα. Μα όλα. Στείλε τώρα το μήνυμά σου για εκείνον, για εκείνη, στο Love 97,5 Athens, στο Viber, αλλά και στο loveradio.gr τις δικές σας σκέψεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

ματιά σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

δεν είναι ανάγκη να μιλάς πάντα. Μερικές φορές αυτό που νιώθεις δεν χωράει σε λέξεις. Και τότε αρκεί να σιωπάς. Κι εγώ να σου κρατάω συντροφιά από την άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Όχι όμως σαν κάποιος που έχει τις απαντήσεις, αλλά σαν κάποιος που απλώς καταλαβαίνει. loveradio.gr, περιμένω το μήνυμά σου.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αυτό κάνει νύχτα. Μας θυμίζει εκείνες τις μικρές αλήθειες που μέσα στη μέρα φοβηθήκαμε να παραδεχτούμε. Το πόσο λείπει κάποιος, το πόσο κρατήσαμε μέσα μας, το πόσο πολύ θέλαμε να πούμε να σ' αγαπώ και δεν το κάναμε. Αλλά εδώ στον αέρα αυτής της ραδιοφωνικής ανάσας όλα μπορούν να υποθούν και όλα να ακουστούν, ακόμα και τα άϊχα. loveradio.gr

Θα είμαι εδώ όσο εσύ χρειάζεσαι να ακούς, γιατί αυτή δεν είναι μια απλή εκπομπή. Είναι μια νυχτερινή αγκαλιά που χωρά όλους όσοι αγαπούν σιωπηλά. Ξέρεις, σκέφτομαι κιόλας ώρες με τα μηνύματά σας, πόσο σπάνιο είναι να νιώσεις κάτι βαθιά, να σε διαπερνά μια λέξη, μια στιγμή, ένα τραγούδι, και να μην χρειάζεται να εξηγηθεί, απλώς να είναι. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και αυτό το βράδυ. Για το δικό σου μήνυμα, loveradio.gr.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Κάποιες ώρες πάντως, σαν κι αυτές, δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

κανείς από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου. Είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ. Για χαρά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο

κοριτσάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιάν 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.